Να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12:01. Άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

ζωή μου στα χέρια κρατάω. Και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές. Ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω.

ξυπνάγες στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Ο κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλ...

0: Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι οι διεύλοι επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπληξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη των νεανοφολούμενων στο πρόγραμμα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία της χτεσινής αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανικός, πανικός από τα μηνύματα. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μέχρι και ο Τέρενς Κουίκ έχει στείλει μήνυμα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Στον κύριο Τέρενς.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σ' ακούνε παντού, σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον κόσμο, στην Ελλάδα βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε τώρα. Έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμου?
1: 7 λεπτά μετά τις 7. Κυρία Λεφέ, 97 και 8.
0: Στεφανία Κασίμου, ένα μικρόφωνο.
1: Κύριο Παπαδάκη, άλλο μικρόφωνο. Του Αριθμού Ραδιοφώνου, Νίκο Σαπρανίδη, στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βιουκλώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Στον άπλετο χρόνο που μα απομένει, δεν έχουμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο λίγο αργότερα. Για να μας,
1: ναι, ναι. Και τον κύριο Ξαλάτα, βέβαια.
0: Μπράβο, για να πούμε και τα
1: χρηστικά.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Έχω μία απορία, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο χρειάζεται, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων να έχουν το δικό τους pit stop? Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες, Ολύμπια, Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μία μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, διότι η ζωή δεν έχει αντού. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
1: Επίσης, να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύριο. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σε καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Επίσης, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions, το επαναλαμβάνω, gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα τώρα, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ.
0: Θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα. Βεβαίως δεν θα πάμε από τον Κηφισό, γιατί στον Κηφισό γίνεται ένας πανικός και υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο, με πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς πάμε γρήγορα γρήγορα να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα και να ξεκινήσουμε από την Contra News, όπως άλλωστε. Α, όχι, εσύ θα ξεκινήσεις από την Contra News. Είναι πέμπτη σήμερα.
1: Βεβαίως να ξεκινήσω. Δεν θα σου πάρω το αγαπημένο σποντίκι, μην ανησυχείς. Αυτά. Λοιπόν, η απειλή τα λέει πιο καλά, περιγράφει το συνεφάκι.
0: Ναι, μου αρέσει το συνεφάκι του Δελατόνα και είναι όλα τα λεφτά.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Contra. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα Contra. Επίσης, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Πόσα κυκλώματα πια, πες. Τέλος πάντων.
0: Όλη η Ελλάδα είναι κυκλώματα.
1: Πένα από εκεί με τον ΟΠΚΕΠΕ. Η φούσκα στα ακίνητα. Κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος, γράφει η Contra. Σωκράτης Πάμενος πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Contra.
0: Προχωράμε λοιπόν με το ποντίκι. Είναι πέμπτη σήμερα, κυκλοφορεί στα περίπτερα και μπορείτε να βρείτε το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. οργανώνει την Ελλάς και παρατάσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα με τη Στεφανία. Στη φωτογραφία η κυρία Έφη Αξιόγλου από την Ολομέλεια της Βουλής και το Συνεφάκι γράφει το εξής. Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της.
1: Μάλιστα.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Βελατώνα.
1: Από το 2023 έχει να μιλήσει, είπε η κυρία Αξιόγλου με τον κύριο Τσίπρα. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, ύστερα από επανυπολογισμό, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Επίσης, εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, η χώρα έπειτα από 16 χρόνια. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόν, διαμαρτυρίες στα Τύρανα για τα επεισόδια. Και έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων, 13 συλλήψεις για το κύκλωμα αυτό που λιμενόταν κονδύλια το ΠΚΠ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Κατευνασμός. Πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν. Και υπάρχει και φωτογραφία του κύριου Γεραπετρίτη. Νέο ράπισμα. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Χρηστικό ρεπορτάζ. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μετρά στήριξη έως 1,6 δις ευρώ μέχρι το 2028. Με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επίσης, ζόρικη για τους μαθητές τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων, που σχολιάζουν ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών καθηγητές φροντιστηρίων Παπαδέα. Ακόμη, νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Έρχονται κι άλλοι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ. Πετρέλαιο 100 δολαρίων. Απόσυρση κεφαλαίων. Πληθωρισμός 5%. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπωρο εκτινά στα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρέ συστάσει τη Κομισιόν. Βρείτε λύσει για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα, γράφει εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, Ελλάς κόμμα Τσίπρανο, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο. Και χλωμιάζει συμφωνία, νέοι κατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό είναι πραγματικά. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Της Πλάκας εννοούμε την περιοχή με κεφαλαίο πι, όχι της άλλης πλάκας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς, οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότερο κόμμα, γράφει το μανιφέστο, μάλιστα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση, ιστορικό ορόσημο με τη βούλα της Κομισιόν, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχουμε αλλαγές. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. την Τουρκία. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία. Μάλιστα, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστής, αλληλεγγύη για κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από την Μέση Ανατολή. Και εκδήλωση για την έκδοση το έκτατον στρατοδικείο Λαμίας 1946-1950. Ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο δράκος του Λυκαβητού. Αστυνομικοί είναι δολώματα στο λόφο του τρόμου. Μαρτυρία σοκ 20 διάγνωση που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Βουβό φινάλε για τον Αντωνόπουλο, έφυγε από τη ζωή αυτός ο πραγματικά πολύ
1: σπουδαίος
0: ηθοποιός, ακριβώς. Ο Νότης Φακιανάκης έχασε και τον μέντορά του. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker και ενώ ασφαλής στον προσωπικό αριθμό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political, τέλος εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, βεβαίως, εκτός από την political, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: καλό πουλάκι μου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ναι, αλλά μου κάνεις και παρατήρηση.
0: Ναι, εννοείται. Όταν το μυαλό ξεχνάει, αυτό.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αυτό έχω καταδείξει.
0: Έτσι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά.
1: Γιατί έχετε δίκιο. Και κάνετε και παρατηρήσεις.
0: Το μέα κούλπα, μέα κούλπα.
1: Λοιπόν.
0: Το έχει πει και ο Αντρέας.
1: Ναι, αλλά το άγχος συσσωρεύεται, κατάλαβε όταν μου το μεταδίδετε.
0: Σιγά το άγχος.
1: Πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Εδώ τώρα να δεις άγχος. Τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πάντως έχει σημασία ποιος λέει το mea culpa, αν το λέει ο πολίτης ή το κράτος. Είναι διαφορετικό.
1: Ο Παπαδάκης το λέει,
0: προς το παρόν το λέω εγώ στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν αυτό μετράει. Δηλαδή θα πληρώσουμε, ας πούμε. Θα πληρώσουμε λιγότερο ένφια.
1: Λέγοντας τι συμβαίνει με αυτό τον έμφυα, τον αυτοδιοικητικό, το διπλό, το μονό, το τριπλό, δεν ξέρω.
0: Σαν καφές μου ακούγεται.
1: Ναι, σκέτος.
0: Ναι, αλλά διπλό, τριπλό, τετραπλό. Συνήθως με την Στεφανία τετραπλό πίνουμε, να ξέρετε.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ επιβαρυσμένος ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράτεται. Είναι ένας φόρος, ένα διπλό τέλος και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα μιλάμε για τους Δήμους, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη, άρα μιλάμε και για την περιφέρεια. Ένα τέλος λοιπόν για την περιφέρεια, ένα τέλος για το Δήμο, το οποίο έρχεται από τον Γενάρη να αντικαταστήσει το παλιό TAP, το τέλος δηλαδή ακίνητης περιουσίας, και το παλιό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χρήσεων. Άρα λοιπόν αντικαταστούνται δύο φόροι με αυτούς τους δύο τους καινούριους. Η διαφορά όμως πού είναι? Ότι μεν οι προηγούμενοι φόροι στο άθροισμά τους και οι δύο είχαν μία επιβάρυνση 0,32 της χιλίης. Και οι δύο μαζί, αν ήταν στο ανώτερο όριο που είχε δικαίωμα να βάλει ο Δήμος. Οι νέοι φόροι, το νέο χαράτσι το οποίο έρχεται, έχει συντελεστές όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση από 0,3 της χιλίης έως 0,7 της χιλίης και για την περιφέρεια από 0,15 της χιλίης έως 0,35 της χιλίης. Με απλά λόγια. Αν πάρουμε το ανώτερο και στις δύο περιπτώσεις, πάμε σε μια επιβάρυνση η οποία είναι της τάξης του 1,05 της χιλίης. Και η απλή λογική λέει ότι εφόσον η προηγούμενη ήταν 0,32 και τώρα πάμε στο 1,05 και παραμένει ο ίδιος τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται, τετραγωνικά επί αντικειμενική αξία επί παλαιότητα, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα υπάρχει ζημία αύξηση. Αυτά τα χρήματα θα εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διαχωρισμό, να πούμε ότι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε το ρεύμα και θέλουμε να πληρώσουμε τους συγκεκριμένους φόρους. Γιατί αν δεν τους πληρώσουμε, τότε θα διακόπτεται την παροχή ρεύματος, από ό,τι λέγεται, αν δεν έχουν πληρωθεί για τρεις μήνες. Φυσικά είναι απορίας άξιο ότι πριν το κάνει η πολιτεία για το δημοτικό φόρο και για το φόρο της περιφέρειας, θα το κάνει ο ισοπάροχος. Αν δεν πληρώσει τρεις μήνες, το κόβουν συνήθως το ρεύμα. Και θα επιβαρύνει πάσης φύσεως ακίνητο, δηλαδή είτε εντός σχεδίου, είτε εντός οικισμών. Είτε εντός οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και πάσης φύσεως κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκτός οικισμού ή εκτός σχεδίου.
0: Nice.
2: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το καταβάλουν οι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ακίνητο, δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ο επικαρποτής κτλ. Και σε περίπτωση που αυτό το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, θα εισπράττει αυτό το τέλος μέσω του λογαριασμού ρεύματος και θα πρέπει ο ενοικιαστής να ζητά να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή να μειώνει κατά κάποιο τρόπο το ενίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο θα πληρώσει.
1: Μάλιστα.
2: Εξαιρέσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι έχουν οι νέες οικοδομές. Χτίζω μια οικοδομή, δεν έχω πουλήσει τα διαμερίσματα, δεν τα έχω νοικιάσει τα διαμερίσματα. Μέχρι 7 χρόνια που είναι ανεκμετάλλευτα, δεν το πληρώνω. Τα ακίνητα του δημοσίου, η ΝΑΗ, κοινοφιλή ιδρύματα, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα, οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν θα επιβαρύνονται. Και τα ακίνητα που τελούν υποπολιοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
1: Ναι. Να δούμε λίγο ένα θέμα, γιατί αφορά αρκετό κόσμο, για τις τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομική ισχύ.
2: Με αναδρομική ισχύ.
1: Έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι, άλλαξε κάτι, κύριε Κασίμη, και μάλιστα είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Παλιά, όταν υποβάλαμε μια τροποποιητική δήλωση, παρόλο που μπορεί να μην προέρχεται φόρος, υπήρχε μία επιβάρυνση, αν ήμασταν σε β' κατηγορίας βιβλία, δηλαδή εσόδων-εξόδων, 250 ευρώ η επιβάρυνση ή 500 ευρώ αν είμαστε τρίτης κατηγορίας βιβλία. Αυτό πλέον το ξεχνάμε, το πρόσημο θα είναι 100 ευρώ και μάλιστα αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, που σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης ή κάποια εταιρεία έχει πληρώσει αυτά τα 250 ή τα 500 ευρώ, θα του επιστραφούν πίσω ή θα συμψηφιστούν με υποχρεώσεις οι οποίες θα έχει. Στο εισόδημα δεν θα έχει φόρο οι μηδενικές δηλώσεις ή αν έχουμε πιστωτικό ή χρεωστικό εκαθαριστικό μέχρι 100 ευρώ, δηλαδή υποβάλλω την εκαθαριστική μου δήλωση, δεν προκύπτει φόρος. Ή προκύπτει φόρος που θα πληρώσω. Ή αυτό που θα πληρώσω είναι λιγότερο από 100 ευρώ. Εκεί πλέον δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Και επίσης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο αν ο φόρος που προκύπτει μέχρι 100 ευρώ έχει να κάνει με έμεσους φόρους και εισφορές, εκτός φυσικά ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Και αυτά τα 100 ευρώ τα οποία ορίζονται θα είναι για τις τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς, επαναλαμβάνω και πάλι, να υπάρχει θέση στο 250 και στο 500 που έχει σχέση με τα βιβλία τα οποία τηρούσε η επιχείρηση.
1: Συγγνώμη, αυτό ισχύει για το 24, για ποιο έτος?
2: Είπαμε. Αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, δηλαδή 2 χρόνια πίσω.
1: Α, γιατί πριν όμως υπήρχε πρόστιμο, έτσι, στα αναδρομή.
2: 250 και 500. Αυτό το 250 και 500 γίνεται 100, οπότε η διαφορά επιστρέφεται.
0: Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χατζησαλάτα, για ακόμη μία φορά. Μας βοηθάτε,
2: για τη φιλοξενία.
0: Μας βοηθάτε κάθε φορά να αντιληφθούμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Στην ώρα μας.
0: Ναι.
1: Και να επιστρέψουμε για το τελευταίο.
0: Χειροκροτήματα έχεις
1: της εκπομπής.
0: Νίκο, δεν έχεις χειροκροτήματα, κάτι. Κάτι από τη θύρα 7, ρε παιδί μου. Έτσι όπως το πάω, δεν θα χρειαστούν τα χειροκροτήματα, γιατί θα κάνουμε πάλι overtime. Δικό σας και τη Σαπρανίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
17: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
16: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
18: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα.
8: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
16: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
27: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
29: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
29: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
28: και 6977-8093-89.
29: Εστιατόριο Κοχύλι.
28: Από το Κοχύλι.
29: Στα χείλη.
30: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
31: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
32: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
31: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
32: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
31: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
33: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
34: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
33: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
34: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
33: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
34: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
33: και 6983-199-081.
34: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
33: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
1: Έχει πολλές ο παράσχος, πάρα πολλές παράσχος. Είσαι ανυπαντρός, άμα είναι ένα αγρότης μόνος, ψάχνεται κάτι, οτιδήποτε. Έχει περιουσία, βρίσκει ο παράσχος.
2: Και είναι και καλό παιδί.
1: Και καλό λοιπόν. Παιδί, φαίνεται ότι είναι.
2: Θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Ναι, θα πάμε στον καλεσμένο μας, διότι έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και γενικότερα υπάρχει πολύ θόρυβος εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος είναι κοντά μας. Του ζητήσαμε λίγο να μας βοηθήσει. Και δεν ξέρω, κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικά πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Να σας θέσω, μου επιτρέπετε να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Όλο αυτό το οποίο έγινε στη Νέα Αριστερά με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σηματοδοτεί ευθέως το γεγονός ότι εσείς θέλετε να ανέβετε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε μια κεντρική πολιτική διαφωνία στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε ήταν ένας χώρος ο οποίος μιλούσε για την ευρύτερη δυνατή ενότητα, μιλούσε για το λαϊκό μέτωπο. Αυτό το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει και η πλειοψηφία ήταν σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που το λέγαμε πολύ καθαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι κρίσιμο για μια σειρά από λόγους το καθεστώς Μητσοτάκη να μην έχει τρίτη θητεία. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει ευρύτερη δυνατή συσπήρωση αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δεν ήταν μια διατύπωση η οποία ήταν κοινά αποδεκτή και με αυτή την έννοια οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία. Αλλά εγώ ανήκω στους ανθρώπους που λένε ότι για μια σειρά από κεντρικούς λόγους, είτε μιλάμε για ζητήματα δημοκρατίας, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην απολογείται στη δικαιοσύνη για όσα έχουν γίνει με τις υποκλοπές. Είτε αφορά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, γιατί ζούμε σε μια χώρα που η πλειοψηφία των πολιτών δεν ζει, αλλά προσπαθεί να επιβιώσει, και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, είναι όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή προφανώς σημαίνει και την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων.
2: Ναι.
3: Με αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία.
2: Συσπήρωση δυνάμεων, ποιων δυνάμεων και υπό ποιον?
3: Είναι φανερό αυτή τη στιγμή ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί, φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συσπηρώσει ένα κόσμο, να συγκινήσει ένα κόσμο, είναι η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Εσείς είστε σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου?
3: Όχι, δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία ή κάποια επαφή. Και είναι, αν θέλετε, είναι αυτόνομο και το ένα από το άλλο. Δηλαδή, η απόφασή μας δεν ήταν μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε κάποια διαπραγμάτευση που έχει συμβεί ή σε κάποια συμφωνία για κοινή εκλογική συμπόρευση. Είναι μια πολιτική απόφαση, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, θεωρώ ότι ο αριστερός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, στις εκλογές που έρχονται πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, πρέπει να συμμετέχει στη συμπαράταξη, πρέπει να βοηθήσει τη συμπαράταξη να αποκτήσει την κοινωνική υγείωση που χρειάζεται και την επεξεργασία των θέσεων που χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι το σωστό πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.
1: Συγχωρείτε, ναι. Μισό λεπτάκι, Στεφανία. Πώς είσαστε σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας σας θέλει σε αυτό το νέο του εγχείρημα? Διότι υπάρχουν. Όχι, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά σας ακούω. Ότι το αποσυνδέεται το ένα με το άλλο.
3: Αν εξάρτητα από το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, δεν μπαίνει με κριτήριο.
1: Ναι.
3: Δεν κάνω μια πολιτική επιλογή με αυτό το κριτήριο. Αν η πολιτική μου επιλογή είχε αυτά τα κριτήρια, θα ήμουν από τους ανθρώπους που μπορεί και μετά τον Κασελάκη να μένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Επίσης, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτές, να καταλάβω ότι αν η επιλογή σας ήταν αυτή, θα είχατε παραιτηθεί?
3: Όχι, ούτε αυτό είναι αυτονόητο. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι και στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα και η υποχρέωση να δοθούν μια σειρά από σημαντικές μάχες. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις διαδικασίες συσπήρωσης ξαφνικά όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, να είναι με αυτή τη γραμμή, να εγκαταλείψει τη μάχη της Βουλής. Έχουμε μπροστά μας συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνω ότι σε πρώτη φάση Η αντίληψη που επικρατείται στην παράταξη είναι ότι πρέπει να βγουν μπροστά άνθρωποι που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Κατανοητό είναι και είναι η επιλογή της κτλ. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι είναι το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο.
1: Και αλήθεια, επειδή το αναφέρατε, για ποιο λόγο όταν αποχώρησε ο κ. Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν επιστρέψατε?
3: Κύριε Παπαδάκη, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα. Γίνανε κάποιες κοινέ δράσεις. Θα το υπενθυμίζω. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις κοινέ δράσεις ήταν πρωτοβουλίες που πρότεινε η Νέα Αριστερά. Δυστυχώς όχι όσες θα έπρεπε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν η Νέα Αριστερά πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε τον κύριο Ράμο ως πρόσωπο κοινής αντίληψης για τις προοδευτικές δυνάμεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν και στήριξαν. Και νομίζω ότι θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική αν τότε είχε δοθεί αυτή η μάχη με το πρόσωπο του κ. Ράμου και με όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή για το ζήτημα των υποκλοπών. Δηλαδή το ότι βγαίνει ο καταδικασμένος κύριος Ντίλιαν, καταδικασμένος 128 χρόνια φυλακή μαζί με άλλους τρεις. Και έχει κάνει τόσες φορές δήλωση ότι αυτοί ως συντελέξα πουλάγανε μόνο σε κυβερνήσεις και ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τις επιλογές των κυβερνητικών, δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος και την κρισιμότητα αυτής της ιστορίας, η οποία κατά γνώμη μου τότε είχε υποτιμηθεί. Αλλά τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτή η ευκαιρία δεν προχώρησε για την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε μια τελείως διαφορετική συγκυρία.
1: Μάλιστα. Η οποία συγκυρία, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα και το συγκεκριμένο πολιτικό όχημα. Είσαστε αισιόδοξος?
2: Συγγνώμη, ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ προσπαθώ,
1: παρακαλώ.
2: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Λέει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι και συμφωνώ μαζί του, αν θες και την άποψή μου, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα να γίνουν στην Ελληνική Βουλή, όπως η συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση. Και δεν θεωρεί σκόπιμο να προχωρήσουν οι βουλευτές, για τον ίδιο βασικά μιλά, φαντάζομαι δεν το λέτε γενικά, για εσάς το λέτε.
3: Εγώ αναφέρομαι αυτή τη στιγμή προφανώς
2: στον εαυτό σας. Ωραία, λοιπόν, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Και επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του φαίνεται ότι θέτει ως όρο για να ενταχθεί κάποιος στην συμπαράταξη την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν.
3: Ωραία, να σας βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Η διατύπωση που εγώ έχω ακούσει είναι ότι σε πρώτη φάση η συμπαράταξη δεν θα στηθεί μέσα στη Βουλή ή από ενεργεία βουλευτές. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο σας είπα και πριν είναι ότι η απόφασή μου, η εκτίμησή μου ότι ο αριστερός κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό το ψηφοδέλτιο είναι ανεξάρτητη από συμμετοχή σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
3: Είναι μια πολιτική απόφαση. Θεωρώ
2: εντάξει,
3: δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι ο δημοκρατικός αριστερός κόσμος έχει ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η χώρα να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς.
2: Το καταλαβαίνω να το πω συνδέει. Άρα ο κύριος Ηλιόπουλος λέει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι η μοναδική ελπίδα, να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, και ας μην είμαι υποψήφιος αν χρειαστεί.
1: Κύριε Ηλιόπουλο.
3: Ναι, νομίζω ότι το έχω περιγράψει πολύ καλά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της αισιοδοξίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Έχει πλασαριστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πάντα μιλάμε δημοσκοπικά. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει ένα άγχος για το αν θα είναι τρίτο κόμμα ή τέταρτο κόμμα, εάν δηλαδή θα είναι πάνω από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα βλέπατε θετικά στο μέλλον, εάν και εφόσον παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Οι κεντροαριστερές δηλαδή δυνάμεις να κατέβουν με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως το έθεσε αρχικά ο κύριος Δούκας, ανεξάρτητα από την αναδίπλωση που έκανε μετά.
3: Κοιτάξτε, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να ξαναμπεί λίγο η ουσία της πολιτικής συζήτησης στο προσκήνιο. Γιατί με ευθύνη κυρίως των πολιτικών δυνάμεων συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, για συνεργασίες, για το Α, για το Β, συζητάμε πάρα πολύ λίγο για το πρόγραμμα.
1: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από εσάς, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
3: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι ήμουν πολύ καθαρός.
1: Ναι.
3: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολιτική δυναμική είναι το ζήτημα του κόστου ζωής. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε το ρεύμα το οποίο παράγεται στη χώρα από ΑΠΕ ή από υδροηλεκτρικά να το πληρώνουμε σαν το ρεύμα το οποίο παράγεται από το φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία και γι' αυτό έχει 30 και 40% κάτω τους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν γίνεται σε μία πόλη σαν την Αθήνα να έχουμε 16.000 διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. 16.000 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση και σχεδόν 20 πρώτες εταιρείες, γιατί πια μιλάμε για εταιρείες, όχι για ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα ή δύο διαμερίσματα, να έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα Airbnb. Αυτό δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νίκαια, ούτε για την πόλη, ούτε για τίποτα. Άρα, εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι αν η αριστερά, αν οι προοδευτικές δυνάμεις εστιάσουν στο με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής, μπορεί να μειωθεί δηλαδή η τιμή του ρεύματος, μπορούμε να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, μπορούμε να έχουμε φθηνότερη πρόσβαση στο δικαίωμα στη στέγη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυναμικές που είναι ικανές να ανατρέψουν και τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων. Γιατί και ένα από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζοριστεί πάρα πολύ. Αν μείνει το σκηνικό όπως καταγράφεται τώρα, θα ζοριστεί πάρα πολύ να βρει είτε συμμαχίες, είτε να ακόμα περισσότερο να έχει ένα ποσοστό το οποίο θα της δώσει αυτοδυναμία, το οποίο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η ευθύνη των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων είναι να μιλήσουν προγραμματικά, συγκεκριμένα, να πει ο καθένας πώς θεωρεί ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια κεντρικά ζητήματα και εκεί θα φανεί αν υπάρχουν δυνατότητες για σε δεύτερο χρόνο, για μία σε δεύτερο χρόνο συνεργασίες. Εκεί θα φανεί. Η προγραμματική συζήτηση νομίζω δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει και προφανώς ένα crash test θα είναι και η ίδια η συνταγματική αναθεώρηση πώς θα τοποθετηθούν τώρα το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτό.
1: Τις προτάσεις της Δημοκρατίας της πλειοψηφίας πώς τις είδατε? Δηλαδή για το 86, για το 16, για τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200.
3: Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει μια αντιδραστική συνταγματική μεταρρύθμιση. Θέλει να προχωρήσει σε αυτό. Θα σταθώ σε ένα βασικό πράγμα στην αντίληψη της
1: Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι αντιδραστικό το γεγονός ότι λέει, προτείνει να μειωθούν οι βουλευτές από 300 σε 200. Νομίζω ότι αυτό είναι και...
3: Αυτό είναι επικοινωνιακό και αστείο. Δεν είναι η ουσία της συζήτησης. Αυτό το οποίο είναι αντιδραστικό βαθιά, ναι, είναι η συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που διαρκώς ανοίγει. Αυτή η συζήτηση.
1: Καλά, εκεί θα είσαστε για να θέσετε και τις δικές σας απόψεις.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω για την επικοινωνιακό αυτό.
1: Ναι.
3: Επανέρχομαι λίγο στο κεντρικό ζήτημα για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που το θεωρώ βαθιά αντιδραστικό και επικίνδυνο. Επίσης, είναι προκλητικό να το ακούμε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που έχει συμβεί η ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο μόνος άνθρωπος που έχει κυνηγήσει και συνεχίζει να κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Παρασκευή τη Χεροπούλου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, κύριε Ηλιόπουλε, αλλά θα κληθείτε να ψηφίσετε ανά άρθρο?
3: Ναι.
1: Τη διαδικασία της προτείνουσας.
3: Η απάντησή μας είναι ότι θα καταψηφίσουμε τα πάντα. Γιατί
1: θα καταψηφίσετε τα πάντα, είπατε, ή δεν θα.
3: Θα καταψηφίσουμε τα πάντα, γιατί με κανένα υπαλλήλους δεν ανταλλάσσει συνταγές μαγειρικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για μια βαθιά θεσμική παρακμή της χώρας. Είναι μια κυβέρνηση όπου έχει υπό παρακολούθηση την ηγεσία του στρατού, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συναδέλφους σας δημοσιογράφους, πολιτικούς της αντιπάλους. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ήδη παραβιάσει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Με το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα σε αυτόν που δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε στοιχειοδός τους κανόνες του κράτους δικαίου, δεν μπαίνει στην κουβέντα μαζί του για το πώς θα έρθει να αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα. Εγώ είμαι καλυμμένος, δεν ξέρω αν η Στεφανία έχει κάτι άλλο να ρωτήσει.
2: Πολλά έχω να ρωτήσω, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
3: Εγώ
1: σας
3: ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα
1: σας. Real FM.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μόλι τώρα κατάλαβα πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πόσο πολύ χρόνο. Να προλάβω να πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάλιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμη Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, παρακαλώ, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμυστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμη Μπελάδες λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, που δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Θα πάμε, θα έχουμε χρόνο. Να πάμε μια βολτίτσα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, θα με επιτρέψεις.
1: Ναι. Ελεύθερα.
0: Διάβασες καθόλου τι είχε πει το δεξιχέρι της αγαπημένης σου, της κυρία Καγιακάλας, πριν από λίγες ημέρες στο Ενικός?
1: Διαβάζω, ξέρεις, πάρα πολύ με φανατισμό ενικός.gr.
0: Λοιπόν, η κυρία Ελέντε Λεγκάλ είναι γενική διευθύντρια του διπλωματικού σώματος που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι ουσιαστικά είναι κορυφαία διπλωμάτης για την Μέση Ανατολή. Μας είχε πει λοιπόν τότε ότι στις 26 Μαΐου είχε πει στον συνάδελφο, στον Νικό Παχουλάτο, στον οποίο παραχωρεί συνέντευξη στο Ενικός, ότι εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης αποστολής ασπίδες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, τότε λέω, λες, πόσο σύντομα να γίνει αυτό.
1: Είδες, σε εξέπληξε.
0: Χθες λοιπόν υπήρχε. Πόσο σύντομα να γίνει αυτό.
1: Είδες, σε εξέπληξε.
0: Χθες λοιπόν

0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το απόρριτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στο οποίο αναφέρεται το Reuters, προτείνεται η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου από την αποστολή ασπίδες στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς, ως μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για...
7: για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγήκαμε.
2: Βγαίνουμε στο φως.
1: Βγήκαμε από το τούνελ. Yes, yes. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Α, καλά.
1: Να το ξέρεις αυτό. Από χθες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, επιτέλους η Κομισιόν, έτσι να το πούμε τώρα αυτό, έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ισορροπίες.
0: Μετά... Όχι, με μακροοικονομικές
1: ανισορροπίες.
0: Ανισορροπίες.
1: Συγγνώμη. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η χώρα επιστρέφει πλέον, να το πούμε αυτό, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Άρα γιορτάζουμε, ρε παιδί μου.
3: Πολύ χαρήκαμε.
1: Εσύ δεν χάρηκε, σου βγαίνει από την ανισορροπία και μπαίνει στην ισορροπία.
0: Ναι, γιατί πλέον.
1: Γιατί ήσουν ανισόρροπο και τώρα.
0: Τώρα δεν είμαι ανισόρροπο, ρε παιδί μου. Και μου το λέγανε εμένα.
4: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι ανισόρροπο.
1: Αυτά. Γι' αυτό θέλω να είσαι χαρούμενο και να σταματήσει την κρίνια. Διότι αυτή η είδηση είναι μια πολύ σημαντική και φυσικά θετική είδηση. Πώ θα το κάνουμε τώρα.
0: Βγαίνουμε λοιπόν έξω στο φως μετά από την χθεσινή αυτή είδηση που μας ήρθε από την Κομισιόν.
4: Εσύ, εμείς θα φάμε χρυσά κουτάλια.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε ακόμα με χρυσά κουτάλια.
1: Καλά, κρατήστε μια πισινή που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, βγαίνουμε από την ανισορροπία, αλλά τα χρυσά κουτάλια θα αργήσουν να έρθουν, λέω εγώ.
0: Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εμβατήριο του θριάμβου. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από την εποπτεία.
1: Μαρία, γιατί μας κοιτάζεις έτσι? Έχεις μείνει άναυδη. Έτσι θεωρείς λοιπόν, είναι πολύ σημαντική είδηση πέρα τώρα από
0: την... Πέρα από την πλάκα,
1: είναι
0: όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία.
1: Έτσι, και για τους Έλληνες που βεβαίως. Ποιοι πλήρωσαν το μάρμαρο της δεκαετούς κρίσης? Οι Έλληνες την πληρώσαν εμείς. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εμείς την πληρώσαμε. Εμείς πληρώσαμε την κρίση, δεν πλήρωσε κανένας άλλος. Για να ξέρουμε και τι λέμε. 10 χρόνια, 12 ήταν αυτά. Δεν είναι κάτι απλό. Πλέον λοιπόν. Τι, δεν κατάλαβα. Ποιος θέλει μήνυμα και τι γράφει, γιατί δεν
0: αργήσετε. Ο Κώστας.
1: Τι θέλει ο Κώστας?
0: Τι χαρά είναι αυτή που μου έδωσες, ρε Αμαλία. Μόλις σχολάσω πάω να πάρω τα χρυσά κουτάλια.
1: Ναι.
0: Α, είδες, όλοι το έχουν συνδυάσει,
1: ναι,
0: με τα χρυσά κουτάλια.
4: Θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε. Λοιπόν, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας υποχώρηση των ευπαθειών στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Πραγματικά, μακροοικονομικά, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά και το χρέος μειώνεται.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και δεν μπορώ να πω, τα στοιχεία είναι τα στοιχεία τα επίσημα, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, μακροοικονομικά η χώρα πάει καλά, αλλά τώρα θα βγουν εδώ οι ακροατές και θα λένε κάτζου, αού, ή τι είναι αυτά που λες, έχουν βάλει να τα πεις, εμείς δεν βγαίνει ο μήνας. Α, σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι λοιπόν το κλειδί.
0: Ισχύουν και τα δύο.
1: Έτσι,
0: η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, μακροοικονομικά πηγαίνει καλά, όπως είπες μόλις τώρα. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογούμε ανάλογα, σκεπτόμενοι και το τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 15-16 χρόνια. Από την άλλη, το ερώτημα είναι και πότε θα δουν οι πολίτες αυτούς τους δείκτες οι οποίοι ευημερούν.
1: Έτσι.
0: Να περνάνε και στην καθημερινότητά τους. Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ναι, ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Και όντως, είναι καλό για τη χώρα. Εμείς πότε θα το δούμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Εντάξει, γιατί βεβαίως θα πω αυτό το κοινότυπο, όταν ξέρεις, οι αριθμοί πάνε καλά, δεν αυτό σημαίνει ταυτόχρονα πάνε και οι άνθρωποι και η λαϊκή οικονομία, να το πω έτσι, η μικροοικονομία, και αυτό το ζούμε. Το ζούμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Ποιο είναι, Ιωσήφ μου?
0: Η ακρίβεια.
1: Και η οικονομία, το στεγαστικό και όλα αυτά. Πέρα από το κράτος δικαίου και όλα. Θα το βάλω εκεί, ή τα εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις που δίνονται και θα έρθει και άλλο πακέτο, μαθαίνω, μέσα στο καλοκαίρι, και καλώς θα έρθει, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, γιατί ακόμα και αυξήσεις στο κατώτατο μισθό δεν εξαϊλώνονται λόγω του πληθωρισμού, του υψηλού και της ακρίβειας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Όμως η χώρα βγήκε από αυτή την ανισορροπία, η χώρα μειώνει το χρέος σταθερά κάθε χρόνο, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει.
0: Δεν είμαστε πλέον ανισόρροποι. Βρήκαμε την ισορροπία μας.
2: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Ζήτω το έθνο.
1: Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω. Επειδή στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστώ πολύ ότι η Αμαλία για ποιο χρέος μιλάς, μιλάω για το δημόσιο χρέος και όχι τα φέσχια τα ιδιωτικά που αυξάνονται μήνα με το μήνα και έχετε δίκιο γιατί αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιοι δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί και δεν θέλουν να πληρώσουν και μπαταχτσίδες, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, άρα αυξάνονται τα χρέη προς το δημόσιο. Πάρα πολύ απλά.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια, λέει, και μπράβο από μια σταθερή κυβέρνηση. Λεφτά υπάρχουν στην τσέπη, δεν μπαίνουν όμως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Γιατί έτσι. Οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια ακούνε για την οικονομία που πηγαίνει καλά, για τους δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά, αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Και θέλεις λοιπόν να σου θυμίσω τι έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια σχετικά με αυτούς τους περίφημους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ευημερούν, αλλά αντίθετα. Δεν ευημερούν οι πολίτες. Πάρε λοιπόν μία μικρή γεύση.
5: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
6: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
7: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
8: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
9: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Δυστυχώς, δεν το έχει νιώσει πάνω του ακόμα ο λαός.
1: Πάντως, επειδή άκουσα αυτό που έβαλες και ήταν πραγματικά πολύ, το θυμήθηκα τώρα, όλοι μιλούσαν εδώ και πολλά χρόνια μιλάνε για βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών. Όλοι. Όλοι.
0: Εντάξει, τώρα το έχουμε και επίσημα. Το έχουμε και με τη βούλα της Κομισιόν. Όταν βγαίνει η Κομισιόν και λέει, παιδιά, okay, καλά πάτε, σας βγάζουμε από την εποπτεία, δεν είστε πλέον ανισόρροποι, είναι και επίσημο, είναι δεδομένο. Ναι, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για την ελληνική οικονομία. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως είπε και η Αμαλία, εύστοχα. Το θέμα είναι με τους δείκτες της καθημερινότητας τι γίνεται. Και τους δείκτες της ευημερίας των πολιτών, Αμαλία.
1: Και τους δείκτες της ακρίβειας που ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπώ σήμερα, έτσι μήπως κάποιοι καταλάβουν και το ακούσουν, είναι 5% εκτοξεύτηκε και 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα, με το ενεργειακό κόστος βεβαίως να εκτινάσεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια εισαγόμενη ακρίβεια πλέον από την ακρίβεια που είχαμε έτσι κι αλλιώς στην εσωτερική. Ήρθε και ο πόλεμος και τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Με αυτό με τους δείκτες, λέει, ναι, ναι. Έπρεπε να αρχίσετε σήμερα ναι, ναι. την εκπομπή πριν από τη γιορτή. Καλημέρα και στον Παντελή, να προσέχεις γιατί είσαι στο τιμόνι. Οδηγείς από ό,τι βλέπω εδώ στο μήνυμά σου. Να προσέχεις, μην τρακάρεις, παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στον αγαπητό.
1: Ο Θωμάς πάλι βούρκωσε. Ο Θωμάς βούρκωσε που το άκουσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, συγκινήθηκε, βούρκωσε. Θωμά μου μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Ο Θωμάς
1: βούρκωσε.
0: Βούρκωσε
1: ο Θωμάς.
0: Συγκινήθηκε. Γιατί άραγε.
1: Γιατί άκουσε γι' αυτό, ότι μας έβγαλαμε την ανισορροπία. Είμαστε πια, δεν ήμασταν ανισόρροποι.
0: Δεν ήμασταν ανισόρροποι.
2: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε. Γιατί συγκινήθηκα, ΜΑΠ.
0: Να, είναι μαζί με τον ΜΑΠ.
1: Έτσι,
0: ο Θωμάς είναι μαζί με τον ΜΑΠ. 15 λεπτά ναι, μετά ναι. από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά γιορτάστε το. Τέλος η εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τι έζησε αυτός ο λαός. Τι έζησε αυτός
1: ο λαός. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και υπάρχουν ακόμα μνημονιακοί φόροι. Ελπίζω λοιπόν.
0: Δεν θα φύγουν τώρα αυτά.
1: Μπράβο. Ήμουν σίγουρη θα με ρωτήσει. Λέω εγώ ότι επειδή υπάρχει ένα. Τώρα είναι ο καιρός που το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός επεξεργάζονται το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Το ξέρεις πάντα. Αρχίζει όταν μπαίνει ο Ιούνιος, αρχίζουμε. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβριο εκεί να έχουμε κατάργηση κάποιων μνημονιακών φόρων όπως η προκαταβολή φόρου για τον ένφια, Το έχω ακούσει ότι θα καταργηθεί. Έχει μειωθεί βεβαίως και αυτό πρέπει να το πω. Αλλά θα μιλήσω για την προκαταβολή φόρου. Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι βραχνάς για πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Το θέμα λέει είναι ότι βγήκαμε από αυτόν τον Γολγοθά και ότι δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. Γιατί τα λαμόγια λέει πάντα θα υπάρχουν. Η διαφορά είναι αν υπάρχουν θεσμοί, έλεγχοι και ένα κράτος που να τα εντοπίζει και να τα τιμωρεί εγκαίρως. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ.
1: Και ο Σπύρος γράφει κάτι πολύ εύστοχο. Φάτε κόσμε δείκτες. Έχει δίκιο.
0: Παιδιά, από δείκτες έχουμε
1: χρωστά.
0: Έχω μάθει, Αμαλία, ό,τι δείκτη μπορείς να φανταστείς. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση. Εσύ κάνεις και οικονομικό ρεπορτάζ χρόνια.
1: Εγώ ξέρω τι πέρασα για να μάθω τότε με την κρίση όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: τα CDS και όλα αυτά.
0: Είχες μια βάση.
1: Μια βάση δεν ήξερες, το έχω σπουδάσει. Ήμουνα, το έμαθα, το διάβασα.
0: Εγώ λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, μάθαμε για τον δείκτη Gini που ακούσαμε νωρίτερα. Τον δείκτη Platz. Τον δείκτη PPI. Τον δείκτη PSI. Τον δείκτη HS Market. Έχω μάθει όλους τους δείκτες απ' έξω και ανακατοτά.
1: Τουλάχιστον τα πιάνεις γρήγορα. Μπράβο, πουλάκι μου.
0: Έχω μάθει για τα commodities. Έχω μάθει για τα futures.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: για τα forex desk που το πας αυτό που ξαφνικά όλοι ασχολιόμαστε με τα forex και επέλεγες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, έχει δίκιο.
0: Από την άλλη σκέψη όμως, όχι και όπως και εγώ έτσι που δεν είχα γνώσεις του αντικειμένου.
1: Δημόταν...
0: Αλλά σκέψε όλο τον κόσμο αυτόν που πέρασε όπως πέρασε 10 χρόνια στο μνημόνιο να ακούει ότι ο δείκτης PHI Market. Πηγαίνει καλύτερα και ο δείκτης PPI.
1: Άστο. Δηλαδή, τώρα δεν είναι. Εντάξει, και φυσικά ο κόσμος εδώ και στα μηνύματα. Και τρολάρει, δυσανασχετεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει γιατί σου λέει. Καλά τα λέτε, βρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν σε το κραυγάζουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπαμε να αρχίσουμε έτσι την εκπομπή που είναι μια θετική πολύ είδηση. Το ξαναλέω.
0: Παιδιά, για να μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Μην
0: είναι θετική
1: πάντα,
0: είδηση.
1: Είπαμε.
0: Έτσι. Είναι θετική
1: από
0: είδηση.
1: Από εκεί και πέρα με τον Ιωσήφ και σωστά ο Ιωσήφ μου λέει και τώρα οι μνημονιακοί φόροι αφού εμείς βγήκαμε από την εποπτεία δεν θα καταργηθούν. Πολύ σωστή ερώτηση του Ιωσήφ. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ την απαντήσω, τι είμαι εγώ. Δημοσιογράφος είμαι.
0: Θέλω να πω ότι μας λύνονται τα χέρια. Δηλαδή, όταν έρχεται η Κομισιόν. Μετά από 16 χρόνια.
1: Μα συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Ότι πλέον δεν είστε ανισόρροποι. Μακροοικονομικά πάντα. Και ότι βγαίνετε από την υποπτία που πάει να πει ότι τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα. Και τα αποτελέσματά σας και δημοσιονομικά και τα πάντα.
1: Και το χρέος, τη μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε λοιπόν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Επίσης, δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που φωνάζουν και έχουν δίκιο. Και οι δημόσιοι όμως δεν τους κόπηκαν τα δώρα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Και του καλοκαιριού και του Χριστουγέννου και το Πάσχα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν. Καταλαβαίνω και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πιερακάκης, ότι παιδιά, τα λεφτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα. Και τα δημοσιονομικά πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι στη λογική, άντε τι έχουμε, ξοδέψτε όλο και να ξαναρθούμε αντιμέτωποι με αυτό που ζήσαμε τότε. Στην κρίση, στα μνημόνια. Σε αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αναρωτιέμαι, εφόσον η οικονομία και οι δείκτες και μπράβο στη συνετή οικονομική διαχείριση και πολιτική και δημοσιονομική πάει τόσο καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και να τα δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Το πρόβλημα ανέκαθεν λέει δεν ήταν στους δείκτες. Ήταν και θα είναι στον μέσο. Καλημέρα, Μελέτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Πέρασαν τόσα χρόνια λέει, για να μάθουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Εγώ μέχρι τώρα έναν δείκτη ήξερα, τη γραβάτα γνωστή και ως... Καλημέρα, εντάξει, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλημέρα, ρε τι μου, να είσαι καλά. Γιατί θες χαστούκια, παιδί μου, τι είναι αυτό πρωί-πρωί. Καλημέρα, την αγάπη μας. 20 λεπτά μετά από τις 8, λοιπόν, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον ισορροπημένο πια και όχι ανισόρροπο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ ήθελα να παραμείνω ανισόρροπος, αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ήρθα και εγώ στο δρόμο της ισορροπίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα.
10: Ρε γλέντια!
0: Μην το συζητάς από το πρωί, με στα γλέντια και τις χαρές είμαστε εδώ.
1: Κάπου κοντά στο 3,8%. Γιατί κάποιος ρωτάει εμένα με τι δανείζεται η Ελλάδα, που είναι ένα χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην αγορά ομολόγων δείχνει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Έφτασε να δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία κάποια στιγμή, από την Ιταλία σίγουρα. Άρα, όλο αυτό είναι το ότι βγαίνουμε από την ανισορροπία. Στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχει αποκαθίστατη εμπιστοσύνη των αγορών. Πώς θα κάνουμε σε αυτό το. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε αυτό το οικοσύστημα βρίσκεται και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες μόνος σου. Οι αγορές είναι αυτές που σε ανεβάζουν, που σε κατεβάζουν, που ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού και κατεβάζουν το ζήσαμε με τα σκουπίδια που μας είχαν πάει στα junk τα ομολογά μας. Δεν θέλουμε να ξαναρθούμε. Ναι, η Ελλάδα δανείζεται με ένα πολύ καλό επιτόκιο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Δηλαδή, λέει, θα ανοίξω ξανά το μαγαζί μου. Θα γίνω ξανά 38 ετών. Θα μου σβήσουν τα χρέη. Τίποτα από αυτά, λέει, δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι συνέπειες λοιπόν αυτού που λέγαμε, της κρίσης, της δεκαετούς τουλάχιστον κρίσης. Από την άλλη, ναι, εντάξει, έχουμε μια προσέγγιση και λίγο χιουμοριστική. Από την άλλη, λέμε και τις αλήθειες, ότι ναι, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά οι πολίτες δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα να περνάνε στην καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι πρόκειται για μια θετική είδηση, για μια θετική εξέλιξη.
1: Υπάρχουν, ο Μιχάλης από το Γέρεβαν, καλημέρα και τα λοιπά, λέει ότι ναι, πάει καλά η οικονομία, αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πώς περνάνε το μήνα τους. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Περνάνε καλύτερα, χειρότερα, τα ίδια? Ας το έχουμε βάλει από αυτά ηχητικά που ο Καλαμαράκης, από όλα αυτά που ψάχνει και βρίσκει. Ξέρουμε τι λένε οι πολίτες.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μου δίνεις πάσα. Πάμε λοιπόν από τα πανηγύρια να προσγειωθούμε στην καθημερινότητα.
11: Παίρνουμε ζυμαρικά, ντομάτες, τα παιδιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
12: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
13: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα, τι να ψωνίσεις.
14: Τα απορρυπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα, βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο δείκτης PPI ή ο δείκτης Gini πηγαίνει καλά.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού αυτός δεν πηγαίνει καλά. Η οικονομία δικιά του, η μικροοικονομία, η τσέπη του δεν πήγαινε καλά. Και λέει κυρία Κοστούλα, και καλημέρα μαμάκα που μας ακούει. Τον ένφια δεν πρέπει να τον καταργήσουν. Μνημονιακός φόρος δεν είναι κι αυτός. Δίκιο έχει. Σου λέει γιατί να πληρώνω τον ένφια. Που τον εν μία ανοιχτή το εφήβρε, θυμάσαι τότε ποιος τον εφήβρε και το Ευάγγελος Βενιζέλος. Και τον περάσαν και μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ήταν το χαράτσι, το περίφημο, το ετιδέ.
1: Έτσι βέβαια.
0: Είχε μπει στους λογαριασμούς του ρεύματος προσωρινά, εντάξει. Το είχαμε ακούσει στην ΔΕΘ πάνω. Και από τότε καταργήθηκε πάρα πολλές φορές και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Έχει καταργηθεί και στη συνέχεια, τελικά μειώθηκε. Μια αλλά έχει παραμείνει στη ζωή μας.
1: Βέβαια, αυτό θα συμφωνήσω.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει μια άποψη που θέλει να τη μεταφέρουμε. Η Ελλάδα, λέει, με τους πολιτικούς που έχει, θέλει μόνιμη εποπτεία. Γιατί έχουμε την εκτροπή στο αίμα μας. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αυτό, λέει, περί ευημερίας της οικονομίας μου θυμίζει τη γνωστή ρίση. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Την πιο ζεστή μου καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Και επειδή ακούω και διάφορα, και σίγουρα θα έχει διαβάσει και ο Ιωσήφ, ότι έρχεται και νέα ακρίβεια, θα ανέβουν και άλλο και η ενέργεια και το ένα και το άλλο. Ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Παιδί μου, τον Παρέτα, δεν τον άκουσες.
1: Έτσι.
0: Τον Ιταλό, ναι, κεντρικό τραπεζίτη. Που λέει ότι, ναι, από το 2027 θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Παρέτα τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης.
1: Μα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται. Εμείς ως πότε θα τρώμε παντεσπάνι? Βαρέθηκε ο άνθρωπος να τρώει παντεσπάνι.
1: Θέλει να τρώει μπομπότα. Μπομπότα θέλει να τρώει. Άντε παντεσπάνι. Κουραστήκαμε και εγώ με τον Ιωσήφ. Όλο παντεσπάνι τρώμε.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Αγαπητέ φίλε, εγώ δεν το παρακολούθησα τον εχθέσινο αγώνα. Πραγματικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά αν θέλει να σου μεταφέρω το αποτέλεσμα, επικράτησε ο Ολυμπιακός με 82-76. Αλλά, εάν θέλετε τη γνώμη μας, επειδή το συζητήσαμε το πρωί με την Αμαλία, η είδηση της ημέρας από τον αθλητικό χώρο,
1: μπράβο, Ιωσήφ μου,
0: είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
1: Για μένα αυτή είναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ.
1: Πολύ
0: που δείχνει ότι επανέρχεται.
1: Μπράβο.
0: Δυναμικά.
1: Να δούμε και άλλες ομάδες.
0: Όπως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, μου το έλεγες ήδη, εγώ σου είπα και το
0: έχει
1: Σπανούλη.
0: Έχει πάρει προπονητή το Τρινκέρι.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Ετοιμάζουν και εκεί πολλές μεταγραφές. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην. Στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Οπότε αυτή είναι η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζω.
1: Σε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, και το μπάσκετ να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερο, μεγαλύτερο.
0: Τι θες, παιδί μου, να μας κόψεις? Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε για καθόλου.
1: Όχι, θέλω να γιορτάσω, μην με κόψεις.
0: Με το που μπαίνουμε κατευθείαν να μας κόψεις.
1: Θες να με κόψεις σήμερα που είμαι χαρούμενη? Που είμαι ισορροπημένη, πια δεν είμαι ανισόρροπη, λέμε τώρα.
0: Καλά. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα.
1: Σταμάτα εσύ αμέσως.
0: Αλλά εντάξει, άντε. Θα μας κόψει λοιπόν η Μαρία Χριστοδούλου για τίτλους ειδήσεων.
15: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
16: Τρόφιμα ποτά, πετρελοειδή, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας τη μερίδα του λέοντος σε επενδυτικά κεφάλαια και οδηγώντας σταθερά την εξωστρέφεια της χώρας στις διεθνείς αγορές. Το 2025 οι εξαγωγές από τους συγκεκριμένους κλάδους ανήλθαν στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το 57,7% της συνολικής εξαγωγικής πίτας της χώρας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διεύλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσει στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φυλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τασία μου, φωνάζει στο λιράκο που τον έχω επιθυμήσει.
5: Καλά, το μιλήσω.
6: Σιγά, καλά, δεν τρέπεις να χτυπάς τέτοια ώρα τις πόρτες και μεθυσμένας, μάλιστα.
5: Το σταλιράκο μου, Τασία μου, Τασία μου.
6: Τασία, να ξυπνήσω ο σταλιγός κακομύρου μου, θα σε πετάξει έξω με τις κλωτσές.
5: Εγώ θέλω το σταλιράκο.
6: Ξυπνήσατε.
5: Τι είναι, τι σημαίνει.
6: Ο κύριος Τιμολέα.
5: Ο Τιμολέων.
6: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένος.
7: Μεθυσμένος.
6: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
5: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
6: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα στο μεθύσι.
5: Καλησπέρα στο δυνάκι μου. Καλησπέρα, bonsoir και bonjour, madame. Τι κάνετε καλά. Τι χάλι αυτό, βρε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς τολμάς και περισσέρεις εδώ μέσα.
6: Βγες έξω για να σε πετάξω με τις πλωτσίες.
5: Έξω, βρε. Έξω, γρήγορα.
8: Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκέρα. Εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
5: Κλέφτες.
8: Μέσα. Κλέφτες και τοποθέτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
5: Τον οργανισμό, για λέγε.
6: Τι λέγε, βρε, που θα πάρω την παντούφλα και θα σε σκοτώσω. Δεν αντέχω.
8: Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε κι εγώ θα πάω κάτω από τα παράθυρά και θα φωνάζω κάτω, οι
5: κλέφτες.
8: Κάτω, οι λοποδίτες.
5: Ας το βρε, θα μας ακούσει η γειτονιά. Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις.
8: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
5: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
8: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέψανε.
5: Τι φωνάζεις, βρε.
9: Αρκετά επίκαιρο. Μήλος γίνεται στον οργανισμό.
10: Κάπου πάει το μυαλό μου.
9: Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου. Αλλά θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 9. Γιατί έχουμε και νέα στοιχεία για τον ΟΠΚΠ.
10: Και τι στοιχεία.
9: Παιδιά δήλωναν μέχρι και ψυχιατρίο.
10: Έτσι,
9: στη Βόρεια Ελλάδα ως αγροτική έκταση.
10: Ψυχιατρίο, σου λέει αγροτική έκταση.
9: Ακριβώς. Και έπαιρναν επιδοτήσεις.
10: Βέβαια, γιατί να μην πάρουμε.
9: Με το ψυχιατρίο.
10: Με το ψυχιατρίο.
9: Μας τρελάνε τελείως.
10: Βέβαια. Εμείς θα καταλήξουμε στο ψυχιατρίο στο τέλος.
9: Βέβαια, εμείς εδώ το απόσπασμα το βάλαμε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Απεβίωσε λοιπόν στις 4 Ιουνίου του 2001, κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 6 Ιουνίου του 2001 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται, Αμαλία μου, το μνήμα του. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά ότι έλα να σε ξεναγήσω.
10: Δεν θέλω ρε πουλάκι
9: στο
10: μου.
9: Μνήμα λοιπόν του Ντίνου Ηλιόπουλου υπάρχει πάνω μια πλάκα που γράφει κατά πέτησή του «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ». Ευγενής, ακόμα και στο θάνατό του. Μια μέρα θα σε πάω, δεν το γλιτώνεις. Δεν το γλιτώνεις. Να σε ξεναγήσω στη νεότερη ελληνική ιστορία. Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πούμε ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Με τον πόλεμο τι γίνεται?
10: Τώρα, μια από τα ίδια, με την έννοια, εντάξει, υπάρχει μια κυχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είναι σημαντικό, έτσι, και έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά και ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλειστεί η συμφωνία και θα γίνει το deal μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι σειράξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο συνεχίζονται. Και άντε τώρα πέφτει λίγο το πετρέλαιο σήμερα, κοντά στα $97 το βαρέλι. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά εύχομαι.
9: Εγώ εμπιστεύομαι τον Τραμπ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή από τη στιγμή που λέει ο Τραμπ ότι
10: αυτό.
9: Οι συνομιλίες πάνε καλά και ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, εγώ τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έρθει κάποια συμφωνία. Μας έχει τρελάνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
10: Κοιτάξτε, μας έχει τρελάνει, έχει και εσωτερικό θέμα πια και είναι σοβαρό. Είδες τι έγινε με τους 3 Ρεπουμπλικανούς που δεν ψήφισαν κατά.
9: Βέβαια.
10: Του. Έτσι, χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό, χθες νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει και έντονη δυσαρέσκεια.
9: Με λίγα λόγια, του παίρνουν αρμοδιότητες από τα χέρια σχετικά με τον πόλεμο.
10: Ακριβώς.
9: Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πλέον.
10: Α, έτσι, και όχι, και τον κατεψήφισαν τρεις δικοί του. Πέρα από τους δημοκρατικούς. Τρεις δικοί του.
9: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
10: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
9: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
10: Στο εσωτερικό, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν και αυτοί. Είναι δυσαρεστημένοι έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί και εκεί η ακρίβεια ανεβαίνει και τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα.
9: Καύσιμα σήμερα τουλάχιστον στην Κηφισίας, τα 5 στα 6 πρατήρια, 1,999 ή 1,998. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο με τη τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2,07. Δεν ξέρω αν είναι προεόρτια για το τι θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
10: Τώρα έχει υποχωρήσει.
9: Μήπως εφοδιάστηκε, θέλω να πω τελευταίο, ναι, αυτό σωστά. Το πρατήριο και την είχε στο 2,07. Τα υπόλοιπα 1,999. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν. Η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
10: Μαλλιοκούβαρα. Μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου,
9: πες μου. Από πού θέλεις.
10: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο Πασόκ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως του αποτελέσματος τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαραλάου. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίση με αυτή τη στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο Πασόκ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
9: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του Πασόκ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Μαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
7: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του Πασόκ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο πολιτικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
11: Είναι εκτός γράμμης ο κύριος Δούκας.
7: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
12: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει.
13: Άρα συμφωνείτε σε αυτό.
12: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτωπα.
10: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Λογικό είναι, την ώρα που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ τρίτο, πλασάρεται και δυνατά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Έτσι, τώρα, τι θα γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο το αυριανό, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι μόνο το Πασόκ. Είδαμε τι έγινε, ότι διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Έχουμε κεντρική πολιτική γραμματεία Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια κανονικά. Κανονικά σας λέω, μέχρι και ακούγεται για πρόταση μομφής κατά του κύριου Φάμελου. Υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά, τεράστιο.
9: Στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, χθες είχαμε και την εγγραφή της Έφης Παπαθεοδόρου.
10: Ναι.
9: Είναι η γνωστή ηθοποιός, η Θεοπούλα,
10: ναι.
9: Από το σύριαλ το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με την συνάντηση που είχαν.
14: Έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα.
15: Βγήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
14: Κάνει.
15: Πού είσαι, αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
14: Πρέπει λίγο να γρίψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε.
15: Τέλειο.
14: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
15: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είναι μέλος.
14: Μπήκαμε.
15: Α, ζήτω.
14: Και ξανά έγινε σε λασίτισα εσύ.
15: Ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
14: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ.
10: Μην θυμώνετε, μωρέ. Άσε, θα λέει και κανένα κακό.
9: Και η Θεοπούλα, λοιπόν, στην Ελλάδα.
10: Αλλά αυτό με τα social media και πώς θα χρησιμοποιεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά είναι άκρος επιτυχημένος ο τρόπος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλο αυτό και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα είναι εξαιρετικό και ο ίδιος πάρα πολύ χαλαρός, με ένα t-shirt, με έτσι απλά, αθλητικός κτλ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι πλέον, πραγματικά.
9: Και και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
13: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
9: Μπερδεύτηκα. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής. Μπερδεύομαι τώρα με την εκπρόσωπο τύπου. Γιατί είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
10: Η κυρία Δημοκλίδου.
9: Ναι, αλλά μπερδεύτηκα γιατί είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και μιλάει.
13: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός.
9: Συνεχίζεται, σου λέει, η επιχείρηση θερισμός. Πώς να μην μπερδευτώ τώρα. Και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και επιχείρηση θερισμός.
14: Ο θεριστής.
10: Ναι.
14: Ο θεριστής έρχεται.
9: Λίγο θέλεις τώρα για να μπερδευτείς.
10: Όχι, δεν θέλεις λίγο.
9: Και όχι τίποτα άλλο. Μαζί με όλα αυτά μπαίνεις στο στούντιο και Παναγιώτης Βολάνης.
10: Μπράβο.
9: Τι θες, άνθρωπε μου.
10: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
16: Καλημέρα.
10: Την κίνηση, τη ζητάνε ακροτές εδώ κίνηση. Έλα,
9: πες μας κίνηση, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
16: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά πρώτα να επιβεβαιώσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής. Έχει όντως πέσει ταξί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και τώρα πηγαίνει και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για την κατάσταση του οδηγού. Να πούμε, θα ενημερώσουμε και γι' αυτό μόλις.
9: Ελπίζουμε μόνο να μην ήταν ο άνθρωπος μέσα ή αν ήταν μέσα να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Ναι. Θα περιμένουμε να μάθουμε, βέβαια.
16: Θα ενημερώσουμε και.
9: Πες μας, Παναγιώτη, τα υπόλοιπα.
16: Ισορροπημένη κατάσταση στον Κηφισό, δηλαδή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, για να μην έχουν παράπονα οι οδηγοί σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο Κόκκινο η άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η άνοδο τη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο τη Αθήνα. Πυκνή είναι η ροή και στις Πειραιώς Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
21: Διάθεση καλοκαιρινή.
22: Θέα χαλαρωτική.
21: Γεύσεις λαχταριστές.
22: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
21: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
22: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
21: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
22: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
21: Τηλέφωνο 22730 62 153.
22: See you at Corner.
23: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
1: και 6976 55 73 49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
25: Mercedes-Benz.gr.
26: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
27: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
28: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
29: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
30: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
31: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
30: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ορέστη. Θα σου έχω ο Σονού Πονέα. Μείνε συντονισμένος, Ορέστη.
1: Λοιπόν, τώρα να μείνουν συντονισμένοι οι συνταξιούχοι και θα δώσουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου. Λοιπόν, οι μη μισθωτοί, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΤΑ και οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους την 5η 25 Ιουνίου. Δηλαδή, Τετάρτη απόγευμα, 24 Ιουνίου, οι μη μισθωτοί θα δουν τις συντάξεις τους στους λογαριασμούς. Λάθος το είπα.
0: Όχι.
1: Α, γιατί με κοιτάς καλά-καλά και λέω πώς έχω κάνει.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 4.
1: Σε 20 μέρες.
0: Και 20 μέρες τα έχουμε προγραμματίσει, δηλαδή, για να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Επειδή πώς δεν τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα περιμένουν πώς και πώς.
1: Και αυτά τα λέω τώρα. Τώρα βγήκαν οι ημερομηνίες και τι λέω. Ναι. Να κάνουν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, δεν με αφήνει να πω την είδηση. Δεν θέλει. Λοιπόν, οι συντάξεις των μισθωτών ή κανά τη δημόσιο και επικουρικές βεβαίως θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Όμως τα χρήματα θα πιστωθούν την Παρασκευή 29, 27, 26 Ιουνίου. Το βράδυ στους λογαριασμούς των μισθωτών συνταξιούχων.
0: Α, επειδή πέφτει το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια. Αφού Δευτέρα δεν μπορεί να. Δευτέρα, Σάββατο δεν μπαίνει, Κυριακή δεν μπαίνει, Παρασκευή λοιπόν. Άρα μπαίνουν στις. Μην με μπερδεύεις τώρα. Στις 26 Ιουνίου το απόγευμα. Άρα μία πληρωμή Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου. Δεύτερη πληρωμή 26 Ιουνίου Παρασκευή απόγευμα. Τάπα, ορίστε.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Μπράβο. Και την τελευταία μέρα του μήνα, πότε για αυτό ο μήνα 30, μπαίνουν και όλα τα επιδόματα από τον ΕΠΚ. Το είπα κι αυτό.
0: Τίποτα άλλο θες να πεις?
1: Όχι, μπράβο μας και ζήτω μας γιατί είμαι ισορροπημένη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εσύ σίγουρα.
1: Δεν κατάλαβα το ύφος. Α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο, στην ΚΟ, την πανέμορφη ΚΟ. Να είσαι καλά, φίλε. Τώρα, αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες εφέτες, κλασικός εφέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάει εκεί. Δοκίμασε ρέβιθο σαλάτα, βίγαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψάρο κροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Μ' αρέσουν τα λουκανικοπιτάκια πάρα πολύ. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Και ένα κοκορέτσι για τον Ιωσήφ.
0: Επιστροφή για λίγο σε πολιτικό περιβάλλον. Καθώς σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με την διαμάχη που υπάρχει μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα, τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά τη σχολιάσαμε χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις το Σάββατο.
1: Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή Παρασκευή, έχουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΠΑΣΟΚ Πολιτικό Συμβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία. Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε όλα αυτά αποχώρησαν και οι 7-7 δεν αποχώρησαν, δεν έχουν χάσει τον λογαριασμό. Από την Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι βλέπουμε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Αυτιόγλου λέει ότι έχει να μιλήσει με τον κ. Τσίπρα από το 23, όμως είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάδα, λέει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά σας λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Την κυρία Κουφονικολάκου ενδεχομένως να την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τοποθετήθηκε και για αυτή την πατριωτική εισφορά την οποία έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε όμως και τηλεοπτική εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μίλησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News και εκεί εξαπέλυσε ολοκληρωτική επίθεση κατά του Άλεξ Τσίπρα και μάλιστα σε πολλά πεδία. Ένα από αυτά ήταν οι παρακολουθήσεις αναφερόμενοι στην εικόνα που είχε από συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.
1: Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έτσι.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για έναν, για να κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε

0: Στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και υπήρξε και συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή ο Τάκης Χατζής της λέει ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο. Και ο δεύτερο λέει. Και εκεί ήταν που συνεχίστηκε η επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή το εγκατέλειψε και στη συνέχεια το διέλυσε ο Τσίπρας.
3: Να μου δώσετε...
2: Και τώρα θέλει να έρθει σαν σωτήρας με ξαναζεσταμένα φαγητά.
3: Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα επειδή είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έτσι
2: εμφανίζεται. Σιγά είναι το δεύτερο κόμμα.
3: Εμφανίζεται τώρα, τι να κάνω.
2: Έχουμε ζήσει διαφήμιση ενός ανύπαρκτου κόμματος μέχρι να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έφερε τα funds, έφερε δύο νόμους το Δεκέμβρη του 2015 και το 2017 με τους οποίους εγκαθίδρυσε τα εκτρώματα των funds και τόλμησε ο αθεόφοβος ή ο θεομπαίχτης να πει ότι θέλει να τα βάλει με το funds, με τα funds. Όχι να του κάνουν διαφήμιση ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν θα ξεχάσει. Και είμαι κι εγώ εδώ για να θυμίζω.
1: Φανταστείτε τι έχουμε να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλήττει το κόμμα της. Ξεκάθαρα βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και φυσικά προχωράει σε ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό. Το βρίσκω λογικό και φυσιολογικό.
1: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού.
6: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του λιμενικού και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πιάνα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξήλωσαν λοιπόν και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, με γεμελέ.
1: 19 εκατομμύρια λέει είναι η ζημιά για το δημόσιο.
0: Μόνο?
1: Έτσι άκουσα. 19 εκατομμύρια. Έτσι άκουσα. Το ελληνικό FBI το ξήλωσε το κύκλωμα.
0: Ναι, γιατί όπως ακούσαμε νωρίτερα από την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Την κυρία Δημογλίδου, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Συνεχίζεται η επιχείρηση θερισμός. Έφερε λοιπόν αυτές τις νέες συλλήψεις. Ένα κύκλωμα το οποίο η δραστηριότητά του ήταν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν και οικογενειακό, λέει, γιατί ήταν όλοι μέσα. Ήταν μπαμπάς, μαμά, γιος, κόρη, αδελφός, ήταν όλοι μέσα. Οι οποίοι έκαναν διάφορες μαϊμουδιές και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιες ήταν αυτές οι μαϊμουδιές, πώς έπαιρναν λοιπόν αυτές τις επιδοτήσεις, έδωσε χθες το ρεπορτάζ η Μίνα Καραμίτρου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έκαναν και σε αυτήν την περίπτωση.
3: 39 κατηγορούμενοι και μάλιστα 17 έχουν ήδη συλληφθεί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω τι εκτάσεις δήλωναν στις αιτήσεις που έκαναν για να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
4: Είναι για γέλια και για κλάματα.
3: Νομίζω ότι είναι και για τα δύο. Αρκεί να σας πω ότι καταρχάς δήλωναν εκτάσεις ψυχιατρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτάσεις, δηλαδή εκεί που ήταν το ψυχιατρίο, αυτοί το δήλωναν ότι ήταν αγροτική έκταση και πρέπει να πάρουν επιδότηση. Επίσης δήλωναν φωτοβολταϊκά. Εκτάσεις δηλαδή που ήταν με φωτοβολταϊκά, αυτοί τα δήλωναν ως χωράφια για τα οποία έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις. Τώρα, ποιες ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι επίσημες, οι κανονικές, αυτών που δήλωναν τις εκτάσεις που σας προανέφερα. Ένας δουλεύει σε τυροπιτάδικο. Δύο άλλοι είναι οικοδόμοι. Ενώ ένας άλλος είναι μάγειρας. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Αυτή ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Καταλάβες. Ήταν ο τυροπιτάς, ήταν ένας μάγειρας, δήλωναν μέχρι και το ψυχιατρίο στη Βέρεια,
1: την
0: ψυχιατρική κλινική.
1: Ναι, για χωράφι.
0: Αγροτικές εκτάσεις, παιδιά, για να παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Δεν έμειναν μόνο εκεί. Δήλωναν και άλλα. Δήλωναν και τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που ήταν φωτοβολταϊκά, ότι και αυτά κάνουν παραγωγή. Κανονικά. Δηλαδή πρέπει να πάρουν επιδότηση.
1: Παράγουν, βέβαια. Και βγάζαν τα εκατομμύρια στην υγεία των κοροϊδών. Έτσι. Ο ένας ήταν τυροπιτάς, ο άλλος τι ήταν, λέει.
0: Μάγειρας.
1: Μάγειρας. Μαγείρευε. Ναι. Μαγείρευε. Ήξερε από μαγείρεμα ο μάγειρας. Ήξερε από μαγείρεμα. Ήξερε από την κουτάλα. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε απίστευτα πράγματα.
0: Χρόνια ολόκληρα το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έκανε τη δουλίτσα του. Φέρεται να δρούσε λοιπόν από το 2019 το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε έδρα την Κοζάνη. Δεν ήταν μόνο όμως κάτοικοι της Κοζάνης, μέλη αυτού του κυκλώματος, ήταν και άλλων περιοχών και του Αγρινίου για παράδειγμα. Εκεί φέρεται να είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Και όπως σας είπαμε, δήλωναν διάφορες εκτάσεις στους Δήμους Κοζάνης, Βέρειας, εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όλη η χώρα χωράφια ήταν τελικά. Δεν υπήρχε. Αυτή η χώρα είναι μόνο χωράφια.
0: Δήλωναν χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιερούς ναούς, χιτά. Και φυσικά την ψυχιατρική κλινική, όπως σας είπαμε, στη Βέρεια. Υπέροχα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στο περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, να πούμε, μας έχει στείλει η Άννα Μαρία ένα μήνυμα, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά της, στον Αποστόλη, που έχει γενέθλια και μας ακούει. Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, να το χαίρεσαι. Η Άννα Μαρία μας το έστειλε να το πούμε, γιατί μας ακούει ο κύριος Αποστόλης.
0: Χρόνια πολλά και καλά, τις καλύτερες ευχές μας.
1: Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν είναι αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κάνει φοβερή δουλειά το Πάνος Μιλωνάς στο Ινστιτούτο.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Για την οδηγική μας συμπεριφορά. Και το συνδυάζει με την έξοδο, γιατί είναι Παρασκευή, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που πολλοί κόσμος φεύγει από τα αστικά κέντρα. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Εάν φύγετε λοιπόν για τριήμερο, μπορείτε να το συνδυάσετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μόνοι τους, λέει, τα δήλωναν. Δεν υπήρχε κανένα κρατικό φίλτρο. Έχεις δίκιο.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όπως έχουμε ακούσει για δεκάδες άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα. Που ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε, εκμεταλλευόμενος αυτή την περίφημη τεχνική λύση.
1: Που για καλό έγινε η τεχνική λύση, αλλά κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν.
0: Την ξεχύλωσαν, Αμαλία.
1: Εντάξει τώρα, μόνο την ξεχύλωσαν για να τρώνε τα εκατομμύρια στην υγεία των κορόιδων, γιατί οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται και ακόμα ταλαιπωρούνται, και αυτοί τρώγαν τα εκατομμύρια.
0: 13 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και βεβαίως τον ισορροπημένο πλέον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι ισορροπημένος.
1: Μα δεν είσαι, έτσι το είπα.
0: Εντάξει, η Κομισιόν λέει ότι έχουμε βγει πλέον από την οικονομική ανισορροπία, βεβαίως, την μακροοικονομική ανισορροπία. Με λίγα λόγια δηλαδή ότι βγήκε η Ελλάδα από την υποπτία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχω γυρίσει στην ισορροπία, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
4: Δεν φταίσαι εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
0: Τι να κάνουμε, κανένας δεν είναι τέλειος. Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε και μια θετική είδηση.
1: Ναι, να πούμε.
0: Γιατί λέμε όλα τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας. Μια θετική είδηση έρχεται από τα Γιάννητσα. Όπου χθες.
1: Ναι.
0: Ένας αρχιφυλακάς στη Σόπκε έσωσε δύο κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτι. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν στο σπίτι, διάβαζαν για τις εξετάσεις. Όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός άκουσε τις φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, βρισκόταν στο σπίτι του.
1: Σε αναρωτική άδεια.
0: Ακριβώς, σε αναρωτική άδεια. Αντιλήφθηκε λοιπόν τι συνέβαινε.
1: Μπράβο,
0: και έσπευσε
1: μπράβο
0: για να βοηθήσει και επί της ουσίας να σώσει αυτά τα δύο κορίτσια. Και μπράβο του. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης λοιπόν, αστυνομικός. Θα τον ακούσουμε, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Ξαφνικά διαπίστωσα να βγαίνουν έντονοι καπνοί από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και κάποιες φωνές παιδιών να φωνάζουν. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού. Είδα τη φωτιά που ήταν από το δωμάτιο, από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα τα παιδιά έξω πρώτα στην ασφάλεια και αμέσως πήγα και με τη χρήση του πυροσβεστήρα έσβησα τη φωτιά. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν και οι γονείς οι οποίοι ήρθαν και αυτοί αμέσως στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν, αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο, ήταν αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός, χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Και μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο. Για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα αισιόδοξα, τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας, και
1: βέβαια
0: να μην ρίχνουμε πάνω το φως μόνο στα στραβά.
1: Σωστό.
0: Τώρα, επειδή είπαμε για πυρκαγιά, έχουμε και τις φωτιές. Έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι, και χθες είχαμε στον Ασπρόπυργο μια φωτιά.
0: Είχαμε μια φωτιά η οποία ανησύχησε την πυροσβεστική, γιατί πήρε διαστάσεις. Έφυγε μάλιστα προς το βουνό η φωτιά. Αλλά το θέμα είναι, Αμαλία, ότι εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο και ευρύτερα εκεί στο Θριάσιο πεδίο και κυρίως στο Τρίγωνο, μεταξύ Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, εκδηλώνονται πάρα πολύ συχνά πυρκαγιές. Περίπου λέει 5 την ημέρα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Όχι, βέβαια. 5 την ημέρα.
0: 5 την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταγράφονται, ειδικά αυτή την περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού. Και ο Αντένα και ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου έκαναν αυτοψία λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο χθες. Πήγανε να δούνε τι συμβαίνει. Και θα ακούσετε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα που έκαναν.
6: Η πυρκαγιά, Νίκο, που ξέσπασε στη θέση Σοφό στον Ασπρόπυργο γρήγορα, έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και η διεύθυνση του ανέμου ήταν τέτοια που η φωτιά επεκτάθηκε προς το βουνό και όχι στη βιομηχανική ζώνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξεκίνησε από καύση καλωδίων και άλλων υλικών δίπλα σε έναν από τους τρεις καταβλισμούς που βρίσκονται εκεί. Με την κάμερα του Αντένα και τον εικονολήπτη Βασίλη Ρόζο, βρεθήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή λίγες ώρες προτού ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Κάναμε μία αυτοψία στο τρίγωνο των Εμπρισμών, όπως χαρακτηρίζουν οι πυροσβέστες, στο Θριάσιο πεδίο, την περιοχή ανάμεσα σε Ελευσίνα, Μαγούλα και Ασπρόπυργο. Εκεί όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 ενάρξεις πυρκαγιάς κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Δεν είναι μόνο η ανομία που κυριαρχεί στην περιοχή. Οι πυροσβέστες καταγγέλουν πως πέφτουν συχνά ακόμα και θύματα βίαιων επιθέσεων όταν προσεγγίζουν μία εστία για να επιχειρήσουν κατάσβεση.
0: Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Πάει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη ομάδα,
1: ναι,
0: η Ρωμά, έτσι, και καίνε τα καλώδια για να πάρουν από μέσα το χαλκό.
1: Το χαλκό.
0: Βάζουν λοιπόν τις φωτιές, πάρα πολλές φορές ξεφεύγουν αυτές τις φωτιές και πηγαίνουν εκεί πέρα σε δασικές εκτάσεις. Τρέχει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, αλλά αυτό τους χαλάει τη δουλειά. Γιατί λέει, εμείς δεν θέλουμε να τα κάψουμε για να πάρουμε το χαλκό. Και αρχίζουν τις πέτρες στα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτή είναι καθημερινότητα εκεί στην περιοχή και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και χρόνια. Εάν το παρατηρήσεις, κάθε λίγο και λιγάκι έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, σε εκείνες τις περιοχές που είναι τριγύρω. Κάθε λίγο και λιγάκι. Οι κάτοικοι φυσικά αγωνιούν.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παιδιά, λέει, αν μπορείτε κάθε μέρα να μας δίνετε μια ευχάριστη είδηση, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, Δημήτρη. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει και εμείς να αναφερόμαστε και στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να την παρακάμπτουμε. Αλλά με κάθε ευκαιρία, φυσικά και θα μεταφέρουμε και τις θετικές και τις αισιόδοξες ειδήσεις. Καλημέρα και στο φίλο το Χριστόφορο. Αγαπητέ Χριστόφορε, η κυρία Δημογλίδου ήταν νωρίτερα με την επιχείρηση Θερισμός. Και μάλιστα εγώ μπερδεύτηκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήθελα να παίξω την κυρία Κούφο Νικολάκου. Και λέω, πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς. Και εκεί που λέω, πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, ακούγεται αυτό.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Έτσι την πάτησα.
7: Ο θεριστής.
0: Ναι.
7: Ο θεριστής έρχεται.
0: Την πάτησα με το θερισμό και με το θεριστή. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ο θεριστής που έχει προκαλέσει.
0: Και ανάψει φωτιές.
1: Πανικό έχει προκαλέσει την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Πανικό.
0: Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε τις GPO.
1: Ναι.
0: Για το Star. Πάνω κάτω τα ίδια ευρήματα. Εντάξει, πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τρίτο το Πασόκ, έχει τέταρτο.
0: Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα, όπως έχουμε δει και στις άλλες δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Είναι περίπου τα ίδια ευρήματα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρωτιά. Και από εκεί και πέρα, δυναμικά έχει μπει στο παιχνίδι η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το δεύτερο κόμμα.
0: Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νεότερα για την πτώση του οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Α, για πες μας Παναγιώτη.
8: Μετά από επικοινωνία με το λιμενικό, ενημερωθήκαμε ότι το περιστατικό συνέβη στην πύλη Ε4. Στο σημείο παραμένουν το σκάφος του λιμενικού, η μονάδα υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα που επιχειρούν την ανέλκυση του Ιωταχή. Και στα της κίνησης, στο κόκκινο ο Κηφισός, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια, στο κόκκινο η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για πες μου, Αμαλία, τι εξέλιξη έχουμε και με τα F-35 και την Τουρκία.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χθες ο Ρούμπιο, δεν είναι οποιοδήποτε ο Ρούμπιο, έτσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος, είπε ξεκάθαρα σε ερώτηση ενός, νομίζω, δημοκρατικού ήταν βουλευτή, ότι δεν πρόκειται να δώσουν να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία, όσο έχει τους S-400. Ότι ξεκάθαρος ο Ρούμπιο είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρουμε ότι έχει τους ρωσικούς πυράβλους να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Κάτι που θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Που ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει κάτι δηλώσεις ότι θα τελειώσει και θα ξαναμπεί η Τουρκία. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην Τουρκία τα F-35 από τους Αμερικανούς. Και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πάει πίσω αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως εκεί στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπουν. Το φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Το ξανασκέφτεται η Τουρκία. Δεν θέλει να ανοίξει και πολλά μέτωπα. Υπάρχει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Τουρκία.
0: 7 και 8 Ιουλίου.
1: Ακριβώς, που θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα δεν θέλει και να έχει κι άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό με την Ελλάδα, η Τουρκία. Και ήδη ξαναλέω ότι αυτή η δήλωση του Ρούμπιο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την έχουν υποδεχθεί με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό είναι το σωστό, όσο έχει τους
0: ναι. Και
1: υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα και ο Τραμπ που είναι φίλος του Ερντογάν, είναι φιλαράκια, δεν μπορεί να το περάσει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Άκουσε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τις φωτιές στον Ασπρόπυργο και λέει ότι και στον καταβλισμό που βρίσκεται στο όρος Εγάλεο κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φωτιές και όταν πάει η πυροσβεστική να σβήσει, πετάνε πέτρες και ξύλα στους πυροσβέστες. Το έχω δει με τα μάτια μου. Ο Δήμος Κορυδαλλού δεν κάνει απολύτως τίποτα, όπως επίσης και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας. Κλεψιές, εμπόριο ναρκωτικών, πυροβολισμοί σε γιορτές και ό,τι άλλη παρανομία λέει θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε γίνεται ανεξέλεγκτα. Εγώ αν κάνω τα μισά θα μπω στη φυλακή για 10 χρόνια. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Καλημέρα και σε σένα Νίκο. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο Champions League έχει ο Iker Casillas. Ο βετεράνος θεραματοφύλακας με τη φανέλα της Real Madrid και της Porto έχει συμπληρώσει 16.267 αγωνιστικά λεπτά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Cristiano Ronaldo, ο οποίος με την Manchester United και την Real Madrid έχει 16.189 λεπτά παρουσίας στα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
21: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτης, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές,
23: ανακατασκευές,
22: οικοδομικές ανακαινήσεις,
23: σοβάδες,
22: βαψίματα,
23: σκεπές.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Καρλόβαση Σάμου.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
24: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
25: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
26: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
25: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
25: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
26: Μα οι άλλοι λένε...
25: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
30: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία?
0: Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
4: Ξαναμε την όρεξη. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο να αναφερθώ στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ του Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και στον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση που θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι και οι οδηγίες, ακολουθήστε τις και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
4: Καλημέρα και Στηφάνη. Ποιες διακοπές, παιδιά, λέει, εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Με 780 ευρώ. Από μακριά τις βλέπουμε. Καλημέρα, Φανή, και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου, την οποία λέει έκανα και πέρσι. Έβαλα, λέει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου. Σύμφωνα με το κτηματολόγιο, το σύστημα απαντά ότι ο ΚΑΕΚ που εισάγεται ανήκει σε οικόπεδο που δεν είστε ιδιοκτήτης. Ο άνθρωπος έκανε πέρσι,
5: ναι,
4: τη δήλωση, μπήκε να την κάνει και φέτος. Και φέτος το σύστημα του λέει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπαίδου.
5: Μήπως κάτι υπάρχει στο Ε9,
4: πρέπει να το δει. Μήπως έχει δηλώσει κανένας άλλος.
5: Ναι, να δείτε το Ε9.
4: Και πέ,
5: ναι.
4: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στον Θάνο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Εδώ είμαστε, λέει, πολύ δροσερά μέχρι τώρα και με πολλές απογευματινές μπόρες. Και φαίνεται να είναι μια χαρά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι στα πανέμορφα Ιωάννινα. Για πες μου αυτή την είδηση που μου έφερες από την Νορβηγία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάποιος ευρηματικός εκεί πολίτης,
5: ναι,
4: κάνει χρυσές δουλειές.
5: Χρυσές δουλειές, τι έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις, πώς τις δίνει στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν. Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρά. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην εξαίρεση υπομονετικά, περιμένοντας και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τη στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι ξέρεις, σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
4: Πώς κάνανε, ρε παιδί μου, οι καλόγεροι παλιά.
5: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
4: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
5: Βέβαια, με το φτιάρι που, ναι, δεν κατέβαινες. Στο έδινε και πλήρωνε με το φτιάρι και σου έδινε.
4: Αυτό το κάνει, δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα.
5: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Χρυσές δουλειές, σου λέει.
4: Και την έχει πιο φτηνή.
5: Όχι. Επειδή όμως εκεί
4: είναι πιο γευστική.
5: Είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά, πάρα πολύ καλά υλικά. Και επειδή μου είναι ιταλική πίτσα, με αυτή τη λεπτή ζύμη που δεν την βρίσκεις πολύ εύκολα. Και επειδή κλείνουν και νωρίς εκεί στην Νορβηγία και λόγω ψύχους και τις μέρες που κάνει κρύο και όλα αυτά, δεν ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Το έχει βρει αυτός και είναι και οικογενειακή επιχείρηση και είναι και σπιτικά τα υλικά. Και γίνεται, παιδιά, έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Εγώ λέω, είναι πλάκα, λέω, αποκλείεται. Και όμως. Έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του σε μια μικρή πιτσαρία.
4: Βάζε μου ιδέες. Βάζε,
5: ναι,
4: μου ιδέες.
5: Πρόσεξε, θα φτιάξει όμως και το κουτί με το σκηνή, έτσι. Δεν τις κατεβάζεις κάτω.
4: Ναι, τι, οργανωμένα πράγματα.
5: Δεν πηγαίνει τώρα ασανσέρ πάνω κάτω, πάνω κάτω.
4: Όχι, ρε παιδάκι, μαλαιρώνουμε και το ασανσέρ.
5: Αυτό σου λέω.
4: Από τον μπαλκόνι.
5: Από τον μπαλκόνι.
4: Και τον πέμπτο θα κατεβάζω.
5: Κάποιοι άλλοι κοιτάνε, αν δει τι φωτογραφίες και περιμένουν να έρθει το κουτί από πάνω με το σκηνή να πάρουν την πίτσα και να φύγουν. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, έτσι. Άσε πάλι τι είδα που το έλεγα. Ρε παιδί μου, στου γάμου όλε που πηγαίναμε που έχουμε πάει. Εντάξει, τι κάνουν οι νεόνυμφοι, κόβουν αυτή την τούρτα, έτσι. Την τούρτα αυτή με το μαχαίρι και σταυρωτάκι, ο ένας ταΐζει τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται.
4: Αχ, ναι, που πίνουν και σαμπάνια και από τα ποτήρια,
5: ναι,
4: σταυρωτάκι.
5: Ναι, ναι. Τώρα, λέει, υπάρχει μια άλλη μόδα που έχει έρθει από την Ιταλία. Τέλος η τούρτα. Τώρα πλέον οι νεόνυμφοι και στην Ελλάδα δεν είναι πια η τούρτα, είναι τυραμισού.
4: Οπ. Εδώ είμαστε.
5: Περίμενε.
4: Εδώ είμαστε.
5: Και είναι ένα μεγάλο, ξέρεις, έτσι το τυραμισού, ρε παιδί μου, σε στρώσεις και οι νεόνυμφοι βάζουν πάνω, ξέρεις, τα κακάο, οι ίδιοι. Με το κακάο, ξέρεις, και αρχίζουν και τρώνε με το κουτάλι.
4: Και μετά ορμάνε.
5: Και μετά ορμάει ο κόσμος το κουτάλι.
4: Έτσι με τα κουτάλια.
5: Ναι, ναι.
4: Όλοι μαζί.
5: Ναι, ναι.
4: Έλα,
5: γιατί τι σε πείραξε.
4: Με το τυραμισού με έφτιαξες. Λέω, ωραία, εδώ είμαστε.
5: Είναι το αγαπημένο.
4: Αλλά τώρα να πηγαίνουν όλοι μαζί και να παίρνουν έτσι με τα κουτάλια, να μην βάζουν, δηλαδή σε ένα πιατάκι.
5: Όχι, είπαμε, δεν είναι αυτό, έτσι είναι η ιεροτελεστία. Αυτό είναι το λειτουργικό. Είναι εκεί που βάζεις το κακάο πάνω στο. Γιατί θέλει κακάο από πάνω, δεν μπορεί να το φας αλλιώς. Το τυραμισού και όταν είναι έτοιμο, έχουν φάει νεόνυμφοι με το κουτάλι, πάνε εκεί καλεσμένοι, εκεί στο γάμο, στη δεξί σου και τρώνε μέσα από το. Από την τούρτα τυραμισού, α το πούμε, με το κουτάλι.
4: Ναι.
5: Δεν σ' αρέσει.
4: Δεν με ενθουσιάζει. Το τυραμισού με τρελαίνει.
5: Ναι.
4: Είναι το αγαπημένο μου.
5: Εντάξει.
4: Αλλά τώρα σου λέω να πηγαίνουν, ρε παιδί μου, όλοι μαζί με τα κουτάλια τους εκεί.
5: Έλα,
4: και να παίρνουν από
5: μου,
4: μέσα.
5: Εντάξει. Και εσύ. Σιγασιάρι μου φαίνεται.
4: Ναι,
5: είσαι.
4: Εντάξει.
5: Σε βλέπω, πώς κάνεις τα μούτρα σου. Εντάξει.
4: Σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Βασίλη. Άκουσε την είδηση για την πίτσα από την Νορβηγία.
5: Ναι, ναι.
4: Έτσι μας κατέβαζε, λέει, τα κεφτεδάκια των 99 στο σεισμό της Αθήνας η γιαγιά μου. Είχανε κάτσει κάτω και η γιαγιά την είχαν πάνω και μαγείρευε. Μπράβο, Βασίλη. Καλημέρα και στην Πινελόπη. Αναφέρεται στις διακοπές και λέει: υπάρχουν και προορισμοί πολύ οικονομικοί, όπως η Βόρεια Εύβοια. Ο αδερφός μου πήγε με την οικογένειά του 4 άτομα μέσα Αυγούστου πριν από 2 χρόνια και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Και είναι και εξαιρετικός προορισμός η Βόρεια Εύβοια. Πανέμορφη.
5: Πανέμορφη, πανέμορφη, πραγματικά.
4: Από την άλλη, η Σοφία βρίσκεται στο δρόμο και είναι αγανακτισμένη. Λαχαναγορά Ρέντι, γέφυρα μεταμόρφωσης, ναι. 2 ώρες και 5 λεπτά.
5: 2 ώρες και 5 λεπτά.
4: 2 ώρες και 5 λεπτά. Την καλημέρα μου λέει στον κύριο Κυρανάκη, μεταφέρει η Σοφία, που είναι μπλοκαρισμένη 2 ώρες και 5 λεπτά. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους.
5: Και τη Χριστίνα δεν τη αρέσει αυτό με το τυραμισού.
4: Μα είναι
5: δεν
4: πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα αυτό.
5: Αυτή είναι αμόδο. Τώρα τι να πω, εγώ μεταφέρω την είδηση.
4: Το τυραμισού ή στο βάζουν μπροστά σου ολόκληρο και βουτά μέσα και κάνει ό,τι θέλει.
5: Εννοεί μόνο σου, εννοεί.
4: Ναι.
5: Εννοεί να πάρει το ταψί, το φας μόνο σου.
4: Ναι. Okay. Ή αυτό, ναι. Ή για να είμαστε έτσι και ευγενεί και το κτλ.
5: Πάρα πολλά, θα το κάτω τη
4: σε ένα μπολάκι, σε μια γαβάθα εκεί πέρα και τρώ.
5: Μπολάκι ή γαβάθα.
4: Γαβάθα. Να ξέρω άλλου
5: δεν γίνεται έτσι αυτή η κοιλιά, το έχουμε καταλάβει. Αυτή η κοιλιά δεν έχει δημιουργηθεί έτσι.
4: Με αυτό το κορμί χτίστηκε με θυσίε. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Καλημέρα, λέει. Ο Καύσωνας στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, λέει. Πόσοι έφυγαν στην Ελλάδα, υπήρχε κλιματική κρίση και τότε. Βρε, Γιάννη μου, αγαπητέ Γιάννη, τότε ήταν ένα φαινόμενο μία στο τόσο. Δηλαδή, βιώσαμε ένα καύσωνα, εάν δεν κάνω λάθος, εάν θυμάμαι σωστά, το 87 νομίζω ήταν, μπορεί και να κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη, αλλά ήταν είδηση. Ο καύσωνας τότε ήταν είδηση.
5: Βέβαια.
4: Και θα το θυμάσαι κι εσύ, γιατί πρέπει να είμαστε πάνω κάτω κοντά στην ίδια ηλικία. Τότε περνάγαμε τα καλοκαίρια μας με ανεμιστήρα. Ούτε air condition υπήρχαν, ούτε τίποτα.
5: Και ήμασταν στα μπαλκόνια όταν έκανε πολύ ζέστη μέχρι εκεί.
4: Αυτό. Και με έναν ανεμιστήρα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε τα τελευταία.
5: Που δεν μπορεί να κοιμηθεί για 15-20
4: χρόνια.
5: Ο κόσμος δεν κάθεται πια στα μπαλκόνια.
4: Και ειδικά την τελευταία δεκαετία.
5: Πέρσι ο κόσμος, θυμάσαι με την παρατεταμένη ζέστη, δεν καθόταν στα μπαλκόνια. Δεν έχω δει κόσμος παλιά. Ο κόσμος καθόταν στα μπαλκόνια μετά, μετά τις 8. Που είχε πέσει ο ήλιος, κάθονταν στα μπαλκόνια. Τώρα πια δεν κάθεται γιατί δεν μπορεί από τη ζέστη. Όταν πυρώσουν, όπως λένε, και τα τσιμέντα, δεν μπορείς να κάτσεις.
6: Real FM.
7: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έρχεται που λέει Αμαλία και ο Κώστας από την Κοζάνη και λέει: καλημέρα. Σήμερα βρέχει εδώ και εγώ έκανα σπίτι γραφείο 8 λεπτά.
5: Αυτά είναι.
4: Μάλλον λέει να σκεφτείτε να την κάνετε από Αθήνα. Αν σκεφτώ ότι θα χρειαζόταν να κάνω 4 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο για τη δουλειά, θα με έπιανε κατάθλιψη. 8 λεπτά έκανε ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του και με βροχή. Καλημέρα, φίλε από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Εγώ λέει: σας φιλοξενώ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου στην Καρδαμίλη.
5: Πολύ
4: αρκεί
5: ωραία
4: να μαγειρεύει ο Καλαμαράκης. Άστο φίλε, νηστική θα μείνουμε.
5: Πανέμορφη Καρδαμίλη, πανέμορφη.
4: Ναι, αλλά θα μείνουμε νηστική.
5: Δεν θα μαγειρεύω εγώ που ξέρω.
4: Ναι, αλλά θέλει να μαγειρεύω εγώ.
5: Ναι, άστο, μη μαγειρεύει καλύτερο ο Καλαμαράκης. Αφήστε το.
4: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μέθανα λέει: πολύ φθηνό και πανέμορφο προορισμό. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
5: Εντάξει, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορεί να πα πιο οικονομικά, έτσι, πολύ πιο οικονομικά στην πυροτική Ελλάδα και μέρη που δεν είναι και έτσι τουριστικά πολύ, που έχουν και ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό και είναι πιο οικονομικά, φυσικά. Και τα ψάχνει πλέον ο κόσμος, οι οικογένειες κυρίως που έχουν και παιδιά, ψάχνουν τέτοιους προορισμούς.
4: Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει διαφορετική άποψη σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες και λέει και η φύση κάνει κύκλους όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αφήστε λοιπόν, λέει, την κλιματική κρίση παραμύθι για λόγους που ξέρετε. Εξακολουθείτε να εθελοτυφλείτε γιατί έτσι σας έχουν διδάξει. Καλημέρα Μαρία.
5: Είδες τι έγινε στην Αύπακτο το πρωί με τον οδηγό αυτόν, ο οποίος πήρε παραμάζωμα με τραπεζοκαθίσματα και στο λιμάνι κοντά ήταν, από ό,τι κατάλαβα.
4: Ναι.
5: Και ευτυχώς, επειδή είχε μια κυρία, είχε παρκάρει εκεί. Κακώς είχε παρκάρει βέβαια και εκείνη, να το πούμε. Είχε κλείσει το δρόμο τη Μιελωρίδα. Ήταν και το παιδί μέσα.
4: Πρόλαβε και τράβηξε το παιδί.
5: Τράβηξε το παιδί, αν δείτε το βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είχε άγιο το παιδάκι. Το τράβηξε η μητέρα. Μάλλον άκουσε το θόρυβο, λέει. Ξέρετε, όπως έπαιρνε.
4: Ναι, γιατί πήρε παραμάζωμα εκεί πέρα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα.
5: Δίκυκλα λέει και τράκαρε λέει με τοπικά με το σταθμένο αυτοκίνητο της γυναίκας. Αν δείτε το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Ευτυχώς που πρόλαβε η γυναίκα και τράβηξε το παιδί από το αυτοκίνητο.
4: Πάλι καλά. Καλημέρα, Real Blogger. Περαστικά μας και πάλι, παλικάρι μου. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει εμείς. Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στο 87. Υπήρχαν, λέει, air condition μόνο σε γραφεία. Γι' αυτό, λέει, πέθαναν πολλοί άνθρωποι από θερμοπληξία και μάλιστα οι γιατροί, λέει, άργησαν να καταλάβουν από τι είχαν πεθάνει. Τώρα έχουμε air condition παντού, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει η προσαρμογή του συστήματος του ανθρώπου. Καλημέρα στον Νίκο. Βέβαια, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν ήταν και τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, δεν ήταν και τόσα πολλά τα air condition. Δεν ήταν τόσο το πετό όσο είναι πλέον στην Αθήνα, γιατί βέβαια και αυτά επιβαρύνουν τις συνθήκες.
5: Και είχε και πιο πολύ πράσινο, δεν έχει καεί ο ημιτός και η Πάρνηθα. Τώρα έχουν καεί τα πάντα. Τα πάντα.
4: Παιδιά, για τις πολιτικές εξελίξεις θα είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε και κάποια πράγματα στη δεύτερη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έρχεται μία δημοσκόπηση μετά την άλλη, υπάρχουν ζυμώσεις, διεργασίες, τριβές, κυρίως στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ο ένας εναντίον του άλλου, με βέβαια το βλέμμα και στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχουν προβλήματα και στην κυβερνητική παράταξη, όσον αφορά τουλάχιστον την αυτοδυναμία που θέλει να πετύχει στις επόμενες εκλογές.
5: Πάντως φαίνεται ότι είναι λυμένη η απόφαση από τον κύριο Σαμαρά, ότι το κόμμα δεν βιάζεται, αλλά έχει αποφασίσει να το δημιουργήσει, να το κάνει. Αυτό θα δημιουργήσει θέμα, λένε κάποιοι εκλογικοί αναλυτές, στα δεξιά της δεξιάς. Θα το δούμε. Πάντως θα έχουμε και τη δημιουργία ένα νέου κόμματος. Άρα τρία καινούργια κόμματα: του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Καρυστιανού και όσον ούπο του κυρίου Σαμαρά.
4: Χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου.
5: Ναι.
4: Ενός σπουδαίου ηθοποιού, ενός εξαιρετικού ηθοποιού, σέμνος, σοβαρός, ταπεινός, σε όλη την πορεία, την πολύ σημαντική πορεία, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και βέβαια στο πέρασμα που είχε κάνει και από την ελληνική τηλεόραση, Άγνωστος Πόλεμος, έτσι, ο περίφημος Βαρτάνης, αλλά και σε σύριαλ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και η επιθυμία του ήταν να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του μετά την ταφή του.
5: Ναι.
4: Στην Εύβοια, εκεί όπου αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το μέρος, εκείνη η τελευταία του πλέον κατοικία. Οπότε έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου του. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 σε μια εξομολόγηση στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είχε πει λοιπόν για τη σχέση του κυρίως με το θέατρο και για κλείσιμο εκπομπής έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό με τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου, έτσι για το δικό μας αντίο. Σε πολύ λίγο έρχεται κοντά σας
5: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
4: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
1: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο, δεν υπάρχει θέμα. Και μου λέει, έχουν, τι να σας πω, τα πείματα συνήθως δεν τα λέμε έτσι. Αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να τη λέμε. Όταν πάω στο θέατρο και βλέπω πάνω στη σκηνή κάποιον που ήταν μαθητής μου, συγκινούμε.

μ' αγαπάς. Αυτός που σε έκανε στα αλήθεια να πονέσεις. Θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι που πας. Γιατί κάνεις

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your careers.
5: Radio Samos
6: FM στους 102.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ράδιο Σάμος.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, καλεσμένος σήμερα και στο σταθμό ο Φώτης ο Ζανέτης. Φώτη, καλή σου μέρα. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Δίσκους βινιλίου αναζητά. Πού να βρούμε, Φώτη, τους δίσκους? Λοιπόν, θα βρούμε όμως. Κάτι θα βρούμε. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχει το σύστημα. Στην Μυτιλίνη συνέβη το εξής. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που ο Περιφερειάρχης κοιτάζει τα του οίκου του και δεν τον ενδιαφέρει και τι γίνεται στο υπόλοιπο Αιγαίο. Έχει στραπατσαριστεί τώρα η ιστορία λίγο, το προφίλ του, με το θέμα της ακύρωσης της σύνδεσης, αλλά και με το θέμα του αυτόδη πυρετού. Και τι σκέφτηκε τώρα, ακούστε. Με υπογραφή Κώστα Μουτζούρη, το πιλωτικό πρόγραμμα για δωρεάν λεωφορεία σε 1000 συνταξιούχους. Κύριε Μουτζούρη, και οι συναυτό... Στη Σάμο δεν υπάρχουν συνταξιούχοι? Μόνο στη Μυτιλίνη υπάρχουν οι συνταξιούχοι. Με 30.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ένα πιλωτικό πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων για συνταξιούχους της Μυτιλίνης, καλύπτοντας για 4 μήνες το κόστος μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία στα δρομολόγια που εκτελεί το αστικό κτέλ Μυτιλίνης. Το πρόγραμμα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, παρουσία των εκπροσώπων των συνταξιούχων των αστικών κτέλ και στελεχών, και όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, έπειτα από το πρόταση των συνταξιούχων κτλ. Λοιπόν, θα πει κάποιος τι θα γίνει και με τη Χίο, τι θα γίνει και με τη Σάμο. Ποιος νοιάζεται τώρα, ποιος νοιάζεται ενώ η περιφέρεια τι γίνεται στη Χίο και στην Σάμο. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον το φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Βέτα, υποψήφιο, όχι υποψήφιο, πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης και υποψήφιο βουλευτή. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, στάση ο κροτής σας.
0: Λοιπόν, στην Μυτιλίνη βέβαια εκεί έχουν άλλη κατάσταση. Ακούσατε πριν από λίγο για τους συνταξιούχους τι κάνει για να διορθώσει το πρόβλημα ο Μουτζούρης που έχει προκύψει με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τον αγώνα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Η ζωονόσος συνεχίζει να θερίζει κοπάδια και κτηνοτρόφους. Η απουσία αποζημιώσεων για τα θανομέτωνα ζώα, αλλά και για το χαμένο εισόδημα, η μη καταβολή των επιδοτήσεων, συνεχίζουν να επιδεινώνουν την επιβίωση. Και σήμερα διάβασα και μια είδηση και ήθελα να σας τη θέσω υπόψη. Απαγορεύεται η μετακίνηση των κοπαδιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο σε όλη την Ελλάδα, κύριε Βέτα? Πάμε να τα δούμε από την αρχή.
1: Είναι η πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Έτσι, εγώ πρώτη φορά το διάβασα.
1: Δηλαδή τώρα αν θέλω εγώ από εδώ να φύγω να πάω στον Καρβούνι, θα με απαγορεύσει να πάω στον Καρβούνι?
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και...
0: Αυτά έχουν ένα στόχο. Στόχος είναι να εξαθλιωθεί ο κτηνοτρόφος για να συμβούν όλα τα άλλα τα οποία έρχονται. Και αυτό φαίνεται.
1: Φαίνεται ξεκάθαρο, κύριε Νέγρη, πια ότι...
0: Λίγο θέλει... πιο δυνατά δεν σας ακούω, κύριε Βέτα.
1: Φαίνεται ξεκάθαρο, με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Ότι θέλουν να διαλύσουν την κτηνοτροφία, όχι στη Λέσβο, όπου έχει πολλή κτηνοτροφία. Τα σημεία που υπάρχει πολλή κτηνοτροφία ήδη έχουν χτυπηθεί και έχει αρχίσει η διάλυση. Μα το είχαν πει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα...
0: Ούτε ένα κιλό, λέει, τυρί δεν μπορεί να βγει από τη Μυτιλήνη, από την Λέσβο. Δεν μπορεί να φύγει παρά έξω.
1: Είναι αυτό για να, δηλαδή εκεί στη Μυτιλήνη μπορούν να το φάνε. Παρά έξω δεν μπορούν να το φάνε. Και αφού μας λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τα προϊόντα, ούτε το κρέας, ούτε το γάλα. Γιατί απαγορεύεται, να μας πούν ξεκάθαρα, ξέρετε κάτι, απαγορεύεται και τέλος, να το καταλάβουμε και εμείς. Γιατί δεν του λένε στους Μυτιλινέους ότι απαγορεύεται, που τους το έχουν κρυφά-κρυφά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, γιατί οι κουβέντες είναι απλές. Ή απαγορεύεται ή επιτρέπεται. Δεν μπορεί τη μία στιγμή να λες ότι δεν υπάρχουν πρόβλημα από τα προϊόντα και από την άλλη να απαγορεύεις να φύγουν εκτός από το νησί.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πάθει μεγάλο στραπάτσο το νησί οικονομικά, κύριε Βέτα. Και εκείνο που φαίνεται, γιατί μιλούν περίπου στη Βουλή, είναι αυτή η καταγγελία για 40.000 νεκρά ζώα, τα οποία είναι θαμμένα δίπλα σε υδάτινους πόρους. Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για τις θανατώσεις κοπαδιών και τις αποζημιώσεις, και όταν φτάνουν στη Βουλή τέτοιες ερωτήσεις αρχίζει το πράγμα και μας ενημερώνουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιούν για κινδύνους στον υδροφόρο ορίζοντα, τη δημόσια υγεία, την τοπική οικονομία, και φαντάζομαι ότι σύμφωνα και με την βουλευτήνα της, την κυρία Σοφία Χάιδου Ασημακοπούλου, που κάνει την ερώτηση, οι ταφές πραγματοποιήθηκαν σε θέσεις που βρίσκονται κοντά σε ριάκια, γεωτρήσεις, υδροληψίες. Εδώ κάνει ότι ο καθένας
1: βολεύει, κύριε Βέτα. 40.000 ζώα που έχουν θανατωθεί, κάπου στο νησί έχουν ταφεί. Και σίγουρα υπάρχουν και νερά, υπάρχουν και πηγές, υπάρχουν και γεωτρήσεις. Έχουν ταφτεί, και ξέρετε με τι τρόπο θανατώνουν αυτά τα ζώα, να μην το πω δημόσια, τι ήταν που τα θανάτωναν και πώς τα θανάτωναν.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, δηλαδή αυτοί που δίνουν την εντολή για θανάτωση περίπου 40.000 ζώα, πρέπει να δίνουν την εντολή και πού και πώς θα θαυτούν αυτά.
1: Κύριε Νέγρη, δεν τους αφορά σε η βιτρίνα που θέλουν να δείξουν για τη δημόσια υγεία, για το τουρισμό, για όλα αυτά. Θέλουν, ενώ στην ουσία είναι όλα διαλυμένα και σάπια από πίσω, να το πούμε έτσι απλά. Δεν υπάρχει κάτι, ούτε στήριξη της κτηνοτροφίας σε πρωτογενή τομέα, ούτε μέτρα, ούτε δηλαδή τον άνθρωπο να τον προστατεύει. Δεν θάβουμε τα ζώα. Κάποια στιγμή αυτά, τόσες χιλιάδες ζώα, θα πάνε και μέσα στο νερό. Δεν είναι ένα-δύο ζώα που θανατώθηκαν, είναι ένα βουνό από ζώα που ανοίγεις ένα λάκκο και το θάβεις.
0: Είναι ολόκληρο βουνό. Έχουμε 75 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα και οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου επιστρέφουν ξανά στους δρόμους, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, αποσία σχεδίου εμβολιασμού και κίνδυνο αφανισμού της τοπικής οικονομίας, για να κλείσουμε για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
1: Κύριε Νέγρη, δεν πρόκειται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί έχουμε μάθει πια, ούτε αποζημιώσεις να πάρουν, ούτε τα ζώα τους να ξαναφτιάξουν, και θα εγκαταλείψουν και στο νησί, γιατί μιλάμε για πολύ κόσμο και νέο κόσμο τη Μυτιλήνη που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα. Δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν πήραν οι άνθρωποι τίποτα. Δεν πρόκειται να πάρουν αυτοί, δεν θα αποζημιώσουν τα ζώα, θα τους δώσουν το χαμένο εισόδημα που έχουν χάσει. Δηλαδή τους χτύπησε σε μια εποχή που οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν να πουλήσουν το γάλα, να πουλήσουν τα αρνιά, να βγάλουν τις υποχρεώσεις. Τους διάλυσαν, τους τελείωσαν, τους πέθαναν, και όλα αυτά είναι φτιαχτά, κύριε Νέγρη. Δεν δυνατόν σε ένα κοπάδι 100 ζώα να βρίσκει σε ένα ζώο που έχει πρόβλημα, και αν θα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, και θα θανατώνουμε όλο το κοπάδι.
0: Έχουν ακουστεί όλα αυτά. Κύριε Βέτα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να δούμε και τι συμπεράσματα βγαίνουν από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, γιατί μας λέει το συμπέρασμα ότι κλειδί στην άμυνα των νησιών είναι η εθνοφυλακή. Και μάλιστα στην Σάμο με τους συντοπίτες μας οι οποίοι υποστηρίζουν την εθνοφυλακή κτλ. Το αποβατικό δόγμα που αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζονται νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοιος λέμβος 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι ντρόν, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Στην μεγάλη τουρκική διακλαδική άσκηση, η Έφεσος δηλαδή, αυτό είναι η Έφεσος, η Έφεσος, οι τουρκικές δυνάμεις δοκίμασαν μια σειρά από νέα οπλικά συστήματα που στην ουσία αποκαλύπτουν την προσπάθεια των Τούρκων για αύξηση των αποβατικών δυνατοτήτων με σκοπό την κατάληψη νησιωτικού εδάφους, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εθνοφυλακή μας στην εθνική άμυνα των νησιών, κύριε Βέτα.
1: Κύριε Νέγρη, είναι μια δυνατή δύναμη οι εθνοφύλακες εδώ στο νησί και κακώς δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα κράτος να βασίζεται και να λέει ότι η δύναμη είναι εθνοφύλακες. Πού είναι ο στρατός που είχαμε στα νησιά, πού είναι τα όπλα που είχαμε στα νησιά, τα έδιωξαν όλα και βασίζονται στις εθνοφύλακες. Οι εθνοφύλακες θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά είναι λίγοι, κύριε Νέγρη.
0: Είναι λοιπόν, λίγοι βάζετε και ένα θέμα. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στους εθνοφύλακες όταν έχει απομακρυνθεί το μεγάλο μέρος του στρατού έτσι, από τη Σάμο. Έτσι. Δεν θέλω να πω περισσότερα, κύριε Βέτα. Αλλά αυτοί που βγαίνουν πάντων στις παρελάσεις, που βγαίνουν πάνω στις εξέδρες και βάζουν όλα τα παράσημα και τα πλουμιστά λουφία, είναι υποχρεωμένοι να μας πούν ποια είναι η θέση τους για την απομάκρυνση του στρατού από τα νησιά.
1: Δεν λέει κανείς, κύριε Νέγρη, δεν τολμάει κανείς να το πει.
0: Τι δεν τολμάει.
1: Δεν τολμάει.
0: Άμα γιατί δεν τολμάει να πάει στα σπίτια τους.
1: Ότι έρχονται οι πρέσπες του Αιγαίου, κύριε Νέγρη, όλοι τα γνωρίζουν. Κανείς δεν μιλάει. Εγώ σας το είχα πει εδώ και πολλά χρόνια. Όταν ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία, σας είχα πει ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει τον
0: Αιγαίο. Τώρα που θα βγει, θα ξαναδώσει και το υπόλοιπο Αιγαίο.
1: Φτάνουν, κύριε Νέγρη, φτάνουν και τώρα δηλαδή βασίζονται στους εθνοφύλακες. Ξέρετε κάτι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πριν λίγες μέρες, ήρθαν να κάνουν, και θα πούμε στο θέμα, αλλά επί ευκαιρία θα μου έρθει, να κάνουν αιμοληψίες προληπτικά στα ζώα για αυτές τις αρρώστιες. Και ξέρετε κύριε Νέγρη, ήρθαν στρατιωτικοί κτηνίατροι. Είμαστε ανίκανοι να μην έχουμε κτηνιάτρους εδώ στη νησί και να εκμεταλλευόμαστε το στρατό. Εκεί φτάσαμε. Ήρθαν τρία παιδιά, πολύ καλοί κτηνίατροι, και έλεγξαν το κοπάδι. Αν είναι δυνατόν να παίρνουμε από το... Και ξέρετε κάτι κύριε Νέγρη, ούτε ένα αυτοκίνητο δεν τους είχαν. Ένα αυτοκίνητο με τα 1000 βάσανα ήρθε. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και τώρα λέμε ότι οι εθνοφύλακες θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Ναι κύριε Νέγρη, θα το βγάλουμε γιατί τυχαίνει να είμαι κι εγώ. Θα το βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Αλλά είμαστε λίγοι. Όταν μιλάμε ότι η Τουρκία έχει τόσες χιλιάδες, εκπαιδεύονται χρόνια κύριε Νέγρη, εκπαιδεύονται χρόνια το πώς θα πάρουν τα νησιά. Είναι πολλοίς κόσμος εκπαιδευμένοι και είναι και να σας πω κάτι, γιατί κάποιοι λένε τι είναι μωρέ ένας Έλληνα να σκοτώσει δύο Τούρκους. Δεν είναι εύκολο κύριε Νέγρη, γιατί αυτοί οι αξιωματικοί τους είναι μπαρτοκαπνισμένοι, έχουν πάει σε πολέμους, έχουν
0: από
1: σκοτώσει.
0: Από την 20η εμπλοκή τους με το Κουρδιστάν.
1: Και να αφήσουν κάποιοι που παίζουν ράμπο και τέτοια είναι, έχουν δηλαδή σκοτώσει, έχουν μπει σε μάχες, είναι μπαρτοκαπνισμένοι. Και είναι εύκολο για αυτούς να πατήσουν τη σκαντάλη. Να τα πούμε ομάδα πράγματα. Οι δικοί μας εδώ θα το σκεφτούν να πατήσουν τη σκαντάλη, γιατί δεν έχουν σκοτώσει κύριε Νέγρη. Αυτοί έχουν σκοτώσει και σκοτώνουν εύκολα.
0: Τώρα, εκείνο που φαίνεται είναι οι Τούρκοι αυξάνουν με ταχύς ρυθμούς τις αποβατικές τους δυνατότητες και στέλνουν ένα μήνυμα ότι στοχοποιούν όχι μόνο μικρά αλλά και μεγάλα νησιά και αυτό δείχνει ότι καθίσταται όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου της εθνοφυλακής η οποία παρέχει αμεσότητα και διασπορά στην αντίδραση αναγκάζοντας την τουρκική αποβατική ενέργεια σε διάσπαση, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν, σωστά είπατε ότι η ενέργεια των δυνάμεων εθνοφυλακής αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στις τουρκικές στοχεύσεις για μείωση των χρόνων κτλ. Και θα πρέπει να επιτεχύνουμε το εξοπλιστικό πρόγραμμα χωρίς καθυστέρηση και τυμπανοκρουσίες. Και φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να στηριχθούμε μόνο στην εθνοφυλακή, ο στρατός ο τακτικός που είναι.
1: Έτσι κύριε Νέγρη. Και αυτά που λένε οι δυνάμεις που θα έρθουν, αν θα συμβεί κάτι, δεν θα προλάβει να έρθει. Οι εθνοφύλακες είναι, αυτά οι λίγοι αξιωματικοί που έχουμε εδώ πέρα, οι λίγοι φαντάροι, αυτοί θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτοί οι άνθρωποι. Μην περιμένετε ότι θα έρθουν δυνάμεις. Εγώ αμφιβάλλω αν θα πετάξουν και τα Ραφάλ. Γιατί ξέρετε, το σχέδιο, κάποιοι μπορεί να γελάνε, οι περισσότεροι όμως το ξέρουν. Το σχέδιο είναι να χτυπηθούν κάποια νησιά, να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, να δοθούν τα νησιά. Οι Τούρκοι δεν κάνουν κάτι τυχαία, κύριε Νέγρη. Mm-hmm. Η δική μας, η πολιτική, γιατί πρόκειται για ανίκανους πολιτικούς, λένε το δεν βαριέσαι. Οι Τούρκοι και δηλώσεις κάνουν και τα πάντα κάνουν. Είδατε
0: πάντως εκμεταλλεύτηκαν
1: μας
0: στο έπακρο την συμφωνία των Αθηνών, κάνανε στα μουλοχτά οι Τούρκοι τη δικιά τους τη δουλειά. Όταν πήγαιναν οι Έλληνες να διαμαρτυρηθούν, τους έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, μα και τι διαμαρτύρησε, εσείς έχετε υπογράψει συμφωνίες με τους Τούρκους κτλ. Και τώρα τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας, κύριε Βέτα.
1: Κύριε Νέγρη, τώρα παράδειγμα, ο Άδωνης είναι αυτός που θα σηκώσει ανάστημα, εσύ έφερε ένα παράδειγμα απέναντι στην Τουρκία. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη σοβαρότητα να μιλήσει σε τέτοια πράγματα. Ή ο Πρωθυπουργός έχει αυτά τη δύναμη και την τόλμη να μιλήσει, αφού βάζει την ώρα στα σκέλια συνέχεια. Δεν είδα κάποιον, όποιος και να είναι, θα του πω και μπράβο, όποιος και να είναι, να σηκώσει ανάστημα. Όλη την ώρα στα σκέλια τη βάζουν.
0: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι, μια είδηση που έρχεται από τον Εύρο και πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ενώ εμείς περιμένουμε τους Τούρκους πώς θα έρθουν και πώς θα βοηθήσουν την οικονομία κτλ. Έρχεται η είδηση από τη Θράκη, όπου υπάρχει μια κραυγή αγωνίας για το Αιγαίο. Και με κοινή δήλωση, πολίτες της Θράκης εκφράζουν τη μεγάλη ανησυχία τους για όσα επιχειρεί η Τουρκία στο Αιγαίο και την ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία τους για την αφωνία και την απραξία των Αθηνών. Η υποχωρητικότητα, λένε, δεν παράγει ειρήνη, η απραξία φέρνει πόλεμο, κύριε Βέτα.
1: Η υποχωρητικότητα, κύριε Νέγρη, αρχίνησε από τη μέρα από τα Ήμια. Από εκείνη τη στιγμή οι Τούρκοι έτσι το κάνουν. Κάνουν στοχομετρήσεις. Δοκίμασαν τα Ήμια, είδαν ότι δεν αντιδράσαμε, βάλαμε πάλι την ουρά στα σκέλια και σιγά σιγά έκαναν τα πλάνα τα δικά τους και τώρα διεκδικούν όλο το Αιγαίο.
0: Γίνοντας την επιστολή τους, λένε ότι όντας πολίτες της ελεύθερης πλην ξεχασμένης Θράκης, οι περισσότεροι καταγόμενοι από προγόνους ανατοκλικοθρακιώτες, μικρασιάτες και πόντιους, επιζήσαντες από διωγμούς, εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες, ανησυχούμε και εξηγυρώμαστε. Ανησυχούμε και εξηγυρώμαστε, κυρίως όσο αφορά τη στάση της Αθήνας, οι οποίοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές περινάλλουν τη Ριβάζα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έρχεται μια διαμαρτυρία από παντού.
1: Κύριε Νέγρη, δυστυχώς δεν μας έχει διδάξει η ιστορία μας τι έχουν γίνει από τους προγονούς μας, η υπόλοιπη ιστορία μας. Δεν μας έχει διδάξει η ιστορία της Κύπρου. Δεν μας έχουν διδάξει η ιστορία των Ημίων. Τα πράγματα σφίγγουν περισσότερο και εμείς τι λέμε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Το μόνο που τους νοιάζει τους πολιτικούς μας είναι το πώς θα κάνουν περισσότερη περιουσία, πώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Είδατε για τα νησιά μας να αντιδράσει ο βουλευτής τη στιγμή που απειλούνται τα νησιά μας, το λένε ξεκάθαρα οι Τούρκοι, να πάρει μια αντίδραση τοπική βουλευτές εδώ του Ανατολικού Αιγαίου. Είδατε κάποιος να διεκδικήσει κάτι? Κανείς. Ξέρετε κάτι, κύριε Νέγρη, εμείς τα κλαίμε αύριο την άλλη, αυτοί θα την κουπανίσουν. Έχουν το χρήμα και θα την κουπανίσουν. Και λέμε, κύριε Νέγρη, λέμε κάποια στιγμή, το λέω με πικρία, εμείς να πάμε στις παραλίες, οπουδήποτε στα βουνά, να παλέψουμε για το νησί μας, για την πατρίδα μας, για όλη την Ελλάδα. να χύσουμε το αίμα μας, έτσι. Και ξέρετε κάτι, θα χύσουμε το αίμα μας, να γλιτώσει ο Μητσοτάκης, να γλιτώσει ο Άδωνης, αυτοί οι προδότες, και αύριο την άλλη εμείς να έχουμε πεθάνει και αυτοί να γίνουν οι ήρωες. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται. Εγώ, κύριε Νέγρη, που έχω δύο παιδιά που είναι και εκπαιδευμένα καταδρομής αλεξιπτιστές και δύο, όπως και εγώ, να τους στείλω στην παραλία να τους θυσιάσω και αυτοί να μην στέλνουν τα παιδιά τους στην Τυφαντάρη. Αυτή είναι η κατάντια μας, κύριε Νέγρη. Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδας και των βρώμικων πολιτικών μας κυβερνούν. Τους προδότες, γιατί το λέω και το λέω και μπροστά τους, όπως είχα πει και το Μηταράκι τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόκειται για προδότες. Είναι όλοι, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ελλάδος, εξυπηρετούν άλλο είδος συμφέροντα. Δεν ξέρω, να το πω έτσι, με συγχωρείτε, τι διάολο συμφέροντα εξυπηρετούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, γιατί τελευταία έχουν παρατραβούν το σκηνή οι Τούρκοι, λέγοντας πολλές φορές σε διάφορες συνομιλίες τους από δημόσιο λόγο, τηλεοράσεις κτλ. Για μας τους Έλληνες, ότι κοιτάξτε να αφήσετε τα σπίτια σας, γιατί ερχόμαστε εμείς.
1: Άκουσε, λοιπόν, κύριε Νέγρη, διακόπτω και μετά να πεις ό,τι θέλεις, που αναφέρει τα σπίτια. Οι φίλοι μας οι Τούρκοι, γιατί κάποιοι ακούν και ραδιόφωνο, ακούν τα πάντα. Mm-hmm. Να ξέρουν ότι εδώ είναι τα σπίτια μας, είναι οι περιουσίες μας, είναι οι γυναίκες μας, είναι τα παιδιά μας, και δεν θα είναι εύκολο για τους Τούρκους να μπουν, να αγγίξουν τα παιδιά μας ή να μπουν μέσα στα σπίτια μας. Θα υποφέρουν. Θα υποφέρουν αυτοί οι λίγοι που είμαστε εδώ, να το ξέρουν. Έχουμε κι εμείς τη δύναμή μας, έχουμε τον τρόπο μας.
0: Τώρα.
1: Είμαστε λίγοι όμως, γιατί ξέρετε κάτι, δεν έχουμε την υποστήριξη της μητέρας Ελλάδας. Και δεν έχουμε και των αρχηγών μας την υποστήριξη. Πρόκειται για κότες, κύριε Νεγρέ, θα τους πω απλά. Είναι κότες, δειλοί, προδότες.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, ενώ παντού σε όλη την Ελλάδα οι Δήμοι ετοιμάζονται και στέλνουν τις προτάσεις για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, στη Σάμμο και ο Δήμος Ανατολικής Σάμμο και ο Δήμος Δυτικής Σάμμο άφησαν την ημερομηνία που έλεγε η διαβούλευση στις 25 Μαΐου και εκ των υστέρων προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιφέρεια. Γιατί αυτή η κατάσταση?
1: Δεν ξέρω, κύριε Νέγρη, τι συμβαίνει. Είμαστε, δυστυχώς, είμαστε σε όλα τελευταίοι. Είμαστε τελευταίοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό με ανησυχεί, όπως και τώρα μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει κάτι. Ήρθε αυτός ο υπουργός που ήταν προχθές εδώ στο νησί, δεν είδα κάτι. Έχει πήξει το νησί, δεν έχουν καθαριστεί δρόμοι, δεν έχουν γίνει κάτι για πρόληψη. Βλέπουμε σήμερα τι αέρι της έχει.
0: Καλά, προχθές που ήρθε και έγινε και κλειστή σύσκεψη, τι διάλογο συζήτησαν μέσα εκεί, τις κουμπάρες παίζανε?
1: Δεν ξέρω, κύριε Νέγρη, τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν καλούν τον κόσμο, δεν καλούν αυτούς που πρέπει να καλέσουν κάποιους ανθρώπους. Έρχονται και λένε, θα φέρουμε ένα πυροσβεστικό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Κύριε Νέγρη, όπως είναι το νησί μας εδώ αυτή τη στιγμή, με ένα τέτοιο αέρα, εάν θα σκάσει κάτι, όλα τα πυροσβεστικά της Ελλάδος να έρθουν, να παραταταχτούν στους δρόμους, δεν μπορούν να κόψουν τη φωτιά. Σας το λέω εγώ με πλήρη ευθύνη. Με τέτοιο αέρα, την βλάστηση που έχει, γιατί και οι δρόμοι, είναι δηλαδή ο κάθε δρόμος έχει κλείσει, είναι ίσως να περνάει το αυτοκίνητο. Πού θα κόπουν φωτιά? Θα κόβονται. Δυστυχώς σε όλα είμαστε πίσω.
0: Παρόλα αυτά, δεν έρχεται καμιά διαμαρτυρία ούτε από τους εθελοντές, ούτε από τα δημοτικά συμβούλια, ούτε από κανέναν. Είδατε εσείς κάποια δημόσια ανάρτηση για το θέμα αυτό, κύριε Βέτα, δεν το δαγώ?
1: Δεν έχω δει κάτι, κύριε Νέγρη. Εγώ πάντως ανησυχώ. Εγώ και όλος ο κόσμος ανησυχεί. Τα ορεινά χωριά κινδυνεύουν όλα. Τα χορτάρια έχουν κλείσει μέχρι μέσα τα σπίτια παντού. Τι τα ορεινά χωριά? Εδώ το Άνω Βαθύ, ένα απλό παράδειγμα, οι δρόμοι παντού όλα είναι κλειστά. Χορτάρια 2 μέτρα.
0: Άρα.
1: Παλιά δέντρα από παλιές φωτιές, δάση, έχουν βγει άλλοι βλάστες. Μια παρατοποδίκη όλο το νησί.
0: Τώρα, ήδη οι εσωτερικές εντολές που δίνονται στη Νέα Δημοκρατία είναι για ξεσκόνισμα των ανθρώπων που θα κατηγορούν υποψήφοι για τις εκλογές, και αναφέρομαι για το σενάριο του Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου εκλογές. Φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει και με την ελληνική λύση, κύριε Βέτα, έτσι.
1: Κοίταξε, μέχρι η ελληνική λύση αυτή που είναι έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο της ελληνικής λύσης. Εμείς δεν βιαζόμαστε, κύριε Νέγρη, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν μας αφορά, και εμείς, ξέρετε κάτι, κύριε Νέγρη, αγαπούμε τον τόπο μας. Εγώ προσωπικά δεν καίγομαι για καμιά θέση, για καμία καρέκλα. Mm-hmm. Εγώ αγαπάω τον τόπο μου. Και όλα τα χρόνια που ασχολούμαι, να τελειώσω, κύριε Νέγρη.
0: Η γνωστή τριάδα, φαντάζομαι, ότι θα αποτελέσει πάλι τον πόλο. Δηλαδή, ναι. Γιάννης Βέτας, η κυρία Άννα Καριωτάκη και ο Γιώργος, ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Γαριφάλου, έτσι.
1: Όχι, η τριάδα, η κυρία Καριωτάκη, ο Γιώργος Γαριφάλου είναι καινούργιοι. Ο Γιώργος Γαριφάλου ήταν στο δεύτερο γύρο.
0: Στο δεύτερο γύρο είχε αποχωρήσει λόγω θέμα των υγείας ο κύριος Ανδρέας, έτσι,
1: ναι,
0: και είχε μπει.
1: Ήταν ο κύριος Κουτζιάς και μια άλλη κριτικού. Ναι. Στις πρώτες εκλογές.
0: Δεν ισχύουν τώρα αυτοί, δηλαδή, αυτή η τριάδα.
1: Η τριάδα θα είναι η κυρία Καριωτάκη και ο Γιώργος του Γαριφάλο.
0: Και εσείς, και άρα καλά είπες, εσείς
1: τρίτος. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα, κύριε Νέγρη, όποιοι θέλουν να εκλεγούν, να μην πηγαίνουν για θέσεις, για καρέκλες, να πηγαίνουν να προσφέρουν στον τόπο. Ξέρετε κάτι, κύριε Νέγρη, τι έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν, να γίνουν βουλευτές, να παίρνουν ένα μισθό όσο παίρνει ο πυροσβέστης, όσο παίρνει ο γιατρός.
0: Τι λέτε καλά, κύριε Βέτα?
1: Έτσι,
0: αν παίρνει όσο παίρνει και ο πυροσβέστης, δεν θα πάει κανείς.
1: Εκεί θα δούμε, κύριε Νέγρη, ποιοι θα πάνε και αγαπούν τον τόπο τους. Να τους καλύπτουν τα εισιτήρια, γιατί όπως είμαστε στην νησιωτική περιοχή εδώ, τα εισιτήριά τους περισσότερες φορές με το καράβι και όχι με το αεροπλάνο, να ταλαιπωριούνται όπως ο κόσμος. Να δούμε ποιοι θα πάνε. Γιατί να παίρνουν 6 και 7 χιλιάδες. Όχι, εγώ δεν θέλω να παίρνω αυτά τα χρήματα. Εγώ τι θέλω? Θέλω να πάει καλά ο τόπος μου. Θέλω να πάει καλά η πατρίδα μου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και όχι, εγώ γεννήθηκα φτωχός και φτωχός θα πεθάνω. Όχι πως πεινάω, ζω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι, κύριε Νέγρη. Και το εννοώ.
0: Κύριε Βέτα, θα τα λέμε πιο συχνά τώρα, λόγω του ότι πλησιάζει και το σενάριο των εκλογών, και φαντάζομαι ότι θα ξεδιπλώσετε μαζί με τους συναδέλφους σας τις θέσεις της ελληνικής λύσης.
1: Πάντα, κύριε Νέγρη, έχουμε θέσεις και μιλάμε για τον τόπο μας. Μας ενδιαφέρει ο τόπος μας, ο συνάνθρωπος, αυτός που αγκομαχίδωσε το νησί, που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Και ο τουρισμός λιγόστεψε, το περιμένουμε πότε θα έρθουν οι Τούρκοι, βέβαια ο λαός δεν φταίει σε κάτι. Αυτοί που μας απειλούν, είναι που μας απειλούν κάθε μέρα, έρχονται εδώ να μας αφήσουν τα χρήματα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, κύριε Νέγρη. Απειλεί ότι θα έρθει αυτό που είπα πιο πριν να μας βγάλει από το σπίτι μας, και από την άλλη έρχεται εδώ να μου αφήσει τα χρήματα. Όχι, εγώ αν είχα ένα μαγαζί δεν τον άφηνα να μπει μέσα. Δεν τον άφηνα. Στιγμή έρχεσαι να με απειλήσεις και μετά μου φέρνεις τα χρήματα? Ή θα βγω πάνω από την εξέδρα να κάνω με την παρέλαση για την απελευθέρωση της Ελλάδας με την Τουρκία, και από την άλλη δεν καταλαβαίνω, κύριε Νέγρη, πώς έχουμε γίνει έτσι.
0: Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε και εσείς καλά. Ήταν ο κύριος Βέτας, πολιτευτής της ελληνικής λύσης. Οι τρεις που απετέλεσαν και τους υποψηφίους κατά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, από ό,τι τουλάχιστον δείχνει, θα συνεχίσουν η τριάδα αυτή να διεκδικήσει την έδρα της ΣΑΜΟ. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο ΣΑΜΟΣ FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Λοιπόν, μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νίκο Στεφανή, τον πολιτικό μηχανικό και πρώην διοικητή του νοσοκομείου, πάμε να δούμε τις αυξήσεις που παίρνουν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου, προβλέπει ουσιαστικά ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Σήμερα οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου έχουμε βασικό μισθό 2.740, συν έξοδα παράστασης, συν επίδομα διδακτορικού ανέρχονται σε 2.840 μηνιαίως. Οι αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη σήμερα, γιατί θα διαμορφωθούν, διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 έως 2.475 μηνιαίως, βασικός μισθός δηλαδή 2.350, έξοδα παράστασης, επίδομα διδακτορικού μεταπτυχιακού και... Σύμφωνα με τον Πολυνομοσχέδιο, αυτά θα εξισωθούν στο επίπεδο των 4.671 ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Στεφανή, ο οποίος είναι γνώσης του αγγιζημένου του χωροταξικού, λόγω και της επιστημονικής κατάρτισης που έχει, πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως έναν γνώστη της πραγματικότητας της ΣΑΜΟ. Κύριε Στεφανή, καλή σας μέρα.
18: Καλημέρα σας, σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κύριε Στεφανή. 25 Μαΐου έληξε η προθεσμία της διαβούλευσης. Μέχρι 25 Μαΐου δεν είδαμε κάτι το παραμικρό να γίνεται, να καταθέτουν οι δημοτικές αρχές και οι δύο, και ο Δήμος Ανατολικής και ο Δήμος Δυτικής, κάποιες προτάσεις εκ των υστέρων και μετά από περίπου 10 μέρες και αφού υπάρχει ένα αίτημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έχετε εκτεθεί σήμερα σε μια σύσκεψη που θα γίνει στο Δημαρχείο για να συζητήσετε για το ειδικό χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό, κύριε Στεφανία.
18: Ναι, καλά τα λέτε. Mm-hmm. Όμως το θέμα είναι ότι, όπως ξέρουμε περισσότεροι, το θέμα διαβούλευσης είναι ένα τυπικό κομμάτι που πολλές φορές δεν έχει κανένα αντίκρισμα σε αυτό που τελικά βγαίνει ως νόμος. Διαβάζοντας ένα δελτίο τύπου που μου έστειλε ο Δήμος Ανατολικής της Σάμου και βλέποντας αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, παρόλο που εμείς συζητήσουμε για το ΑΒ κομμάτι, έτσι, θεωρώ ότι δεν βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι η Σάμος δεν είναι κορεσμένο νησί στα θέματα τουρισμού. Έχει πολλές προοπτικές, αλλά δεν έχει προοπτικές μόνο για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι και η δική μου. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε επενδυτές μεγάλους, ώστε η Σάμος να βγει προς τα έξω από την αφάνεια, αλλά να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για όλους μας. Διότι όταν δουλεύει καλά ένα νησί, όλοι έχουμε το κομμάτι το όφελος καθένας ξεχωριστά. Βλέποντας ότι μόνο στα 8 στρέμματα μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις μια επένδυση, αυτό δημιουργεί ανασφάλεια σε όσους έχουν μικρότερη γη, δηλαδή μικρότερα γήπεδα ή οικόπεδα, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε εμείς μηχανικοί, ή αγροτεμάχια, και χάνουν και την αξία τους, αλλά χάνουν και την προοπτική για επενδύσεις στο μέλλον. Κάποιος που ασχολείται με τα κοινά, όπως είμαι εγώ, και λέει πάντα αυτό που θα πω και τώρα, το λέω πάντα, είναι ότι στον τόπο μας πρέπει να έχουμε όραμα και ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να τα φέρουμε και να μείνουν στη Σάμου, επενδύοντας εδώ, ως οικογένειες, ως άνθρωποι που ζούμε εδώ, πρέπει να δούμε τα πράγματα με διαφορετική οπτική. Αν πάμε όπως αυτή τη στιγμή έχουν θεσμοθετηθούν οι προτάσεις, αυτές που υπάρχουν, δυστυχώς αυτό που λέω δεν θα γίνει ποτέ πράξη.
0: Να ρωτήσω, κύριε Στεφανή, να ρωτήσω. Είμαστε γνώστης του αποτελέσματος του χωροταξικού του 1995. Mm-hmm. Από το 1995 φτάσαμε μετά από 30 χρόνια στο 2026 και έδειξε ότι δεν μάθαμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχουν έτοιμες προτάσεις, να υπάρχουν προβληματισμοί γύρω από τα θέματα αυτά, αλλά προέκυψε ότι δεν έχουμε μυαλό.
18: Όπως τα λέτε, μυαλό δεν βάλαμε. Το 95, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, βλέπουμε ότι στο 2026 που βρισκόμαστε τώρα, η Σάμος έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω και δεν είχε την προοπτική ανάπτυξη, ενώ έχει όλα τα προσόντα να αναπτυχθεί η Σάμος σε όλα τα επίπεδα. Και για τον καλοκαιρινό, αλλά και για τον χειμερινό τουρισμό. Έχει πολλές προοπτικές η Σάμος σε σχέση με άλλα μέρη. Δυστυχώς δεν βάλαμε μυαλό. Ξέρετε, είναι άσχημο αυτό που θα πω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Δύο πράγματα στην Ελλάδα αργούν υπερβολικά και δεν αποδίδονται στον χρόνο που πρέπει. Η δικαιοσύνη και η χωροταξία. Αυτά τα δύο πράγματα δεν αποδίδονται στη χώρα μας. Ο συγχωρεμένος ο υπουργός, ο κύριος Ταγαράς, που είχε επισκεφθεί τη Σάμο το Σεπτέμβριο του 2022, είχε πει ότι το Μάρτιο του 2023 θα ξεκινάγαν οι διαδικασίες. Ξέρετε, είμαστε στο 26 τον Ιούνιο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Αναφέρεστε και Ελλάδα, στα τοπικά, μια άλλη πληγή, στα τοπικά σχέδια.
18: Ναι, ναι, τώρα πήγα στο τοπικό, ναι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα όλα αυτά αργούν πολύ. Και αφού αργούν πολύ, δημιουργούν προβλήματα σε όλες τις γενιές. Έχουν περάσει από το 1995 πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια, η μισή μου ζωή και παραπάνω τη μισή μου ζωή. Και βλέπω ότι εδώ και όπου είμαι στην περιοχή του Ποτοκακίου, βλέπω ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Εκτός από μια μεγάλη μονάδα που έγινε εκεί που είναι
0: κάτι.
18: Ο οικισμός, από εκεί και πέρα δεν έχουν γίνει τίποτα.
0: Εξηγήστε μου κάτι, γιατί δείχνει ότι να κοιμόμαστε. Εκείνη την
18: έχουμε
0: εποχή,
18: όραμα, κύριε Νεγρή.
0: Το 1995 ή το 1996, τρεις συντοπίτες μας έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το χωροταξικό του 1995 και δικαιώθηκαν και οι τρεις. Παρά λοιπόν που είχαμε στα χέρια μας όχι οι πολίτες, αλλά οι εκάστοτε διοικούντες,
18: τοπικοί άφοντες, τοπικοί θεσμοί, ναι.
0: Είχαν στα χέρια τους αυτό το δεδικασμένο της απόφασης, κανείς δεν κινήθηκε από το 1996 μέχρι σήμερα υπέρ αυτής της απόφασης, η οποία μπορεί να ήταν το δεδικασμένο για τον Νίκο του Στεφανή ή τον Γιάννη τον Νέγρη, αλλά θα μπορούσε να γίνει το δεδικασμένο και για την τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν έγινε. Όλοι αυτοί
18: δίκιο
0: που μπαίνουν και κάνουν τον αγώνα
18: όραμα,
0: τους,
18: γιατί... Εγώ το λέω απλά, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν όραμα.
0: Άμα δεν έχει όραμα, δεν χρειάζεται να κατέχει θέση.
18: Ναι, έχω ξαναπεί, όχι μόνο από το δικιά σας συχνότητα και από αλλού, ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κοινά ασχολούνται για άλλους λόγους. Ή για να γίνουν γνωστοί, ή γιατί τους ψηφίζουν τα μεγάλα σόγια που έχουν, οι καλές παρέες που έχουν, και έτσι εκλέγονται χωρίς να έχουν την προοπτική και το όραμα για το μέλλον μας.
0: Ναι.
18: Όποιος δεν έχει όραμα και μέλλον για ένα τόπο, δυστυχώς δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
0: Όμως έλεγε και η
18: και δεν είναι μόνο ένας δήμος.
0: Κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Δεν μπαίνουν μόνοι τους αυτοί.
18: Όχι.
0: Και
18: εγώ έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν έχουν μόνο μερίδιο αυτοί που έχουν εκλεγεί. Και εγώ έχω μερίδιο ευθύνης, γιατί και εγώ έχω περάσει από θέσεις ευθύνης. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ή συνεργαζόμαστε και κάνουμε πράγματα που ίσως στεναχωρήσουμε κάποιους και δεν μας ξαναεμπιστευτούν με την ψήφο τους, αλλά θα κάνουμε το καλό για τους πολλούς ή συνεχίζουμε αυτή την προοπτική. Αυτό να μας το πούνε για να ξέρουμε κι εμείς.
0: Δεν είναι προς το καλό, το αποτέλεσμα δεν θα είναι.
18: Ναι, το ξέρω, αλλά να μας το πούνε ότι θα συμβεί αυτό και εμείς θα σταματήσουμε να επενδύουμε στον τόπο μας. Γιατί κάποιοι θέλουν να επενδύσουν εδώ και δεν το κάνουν γιατί έχουν φόβο. Όταν έχεις φόβο, δυστυχώς δεν πάει κάτι μπροστά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, ξαναλέω, η τοπική αυτοδιοίκηση να φτιάχνει τις βλάβες, να μαζεύει τα σκουπίδια, να αλλάζει τις λάμπες.
0: Κύριε,
18: να κοιτάμε πολύ μπροστά. Ενώ και πάλι η κεντρική εξουσία που λέγεται Εθνικό Κοινοβούλιο, ένας βουλευτής που εκλέγεται, δεν είναι μόνο για να πηγαίνει στις γιορτές και στις εθνικές επετείους και στα πανηγύρια. Mm-hmm. Είναι να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να μπορεί να επιβάλλει για τον τόπο του πράγματα που θα του δώσουν όθηση για το μέλλον. Για τις επόμενες γενιές, το λέω.
0: Στεφανιέ, ακούστε κάτι. Ας υποθέσουμε ότι είμαι εγώ δήμαρχος, έτσι. Και έρχεται το χωροταξικό και δεν έχω γνώσεις. Κάνω απλά ό,τι κάνει κάθε ένας που πάει να βρει τον ειδικό. Ή απευθύνομαι σε χωροτάκτες ή σε γραφεία τα οποία ασχολούνται με τα θέματα αυτά, ή δεν κάνω το παραμικρό, όπως δεν γίνεται τώρα, και σου λες, δεν βαριέσαι. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να έχουμε φτάσει σε αυτό τον πάτο. Δεν ξέρω αν έχει άλλο να πάει πιο κάτω, Σάμος.
18: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει πιο κάτω, αλλά πρέπει να είμαστε έξυπνοι και όρημοι για την επόμενη μέρα. Αυτό τώρα, άμα δεν το κάνουμε, δεν έχουμε καμία προοπτική.
0: Το νέο ειδικό χωροταξικό θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τα τουριστικά καταλήμματα και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις μονάδες εκτός σχεδίου δόμησης, το αναφέρατε κι εσείς, προβλέπονται αυξημένα όρια αρτιότητας έως 8 στρέμματα με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων και τον υπερισμό της άναρχης εξάπλωσης. Υπάρχει άναρχη εξάπλωση της άμμου και δεν την βλέπω εγώ.
18: Όχι, όχι. Θα σας πω κάτι. Κάποιος θα μπορούσε να πει, έλα Στεφανή, γιατί ασχολείσαι. Αφού εσύ έχεις έτοιμη τη μονάδα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Άσε, μην κάνουμε κάτι άλλο και δημιουργήσουμε άλλους ανταγωνιστές ή δημιουργήσουμε όχληση. Δεν είναι έτσι, ξαναλέω. Ένας τόπος δεν πάει μπροστά γιατί έκτισε ο Στεφανής ή γιατί έκτισε ο Νέγρης. Πρέπει να γίνονται έργα ώστε οι νέες γενιές να έχουν σημείο αναφοράς, να έχουν σημείο ώστε να μπορέσουν να μείνουν στο νησί μας.
0: Οι νέες γενιές, κύριε Στεφανή, έχουν φύγει από τη Σάμμο.
18: Οι 8 στους 10 δεν είναι στη Σάμμο. Mm-hmm. Από τα παιδιά που πάνε και σπουδάζουν, τα 8 στα 10 δεν γυρνάνε στο νησί μας. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή, εγώ ένα παιδί του χρόνου θα δώσω πανελλήνιες, δεν ξέρω αν στο μέλλον θα γυρίσει με αυτά που θα συμβαίνουν στον τόπο μου. Mm-hmm. Και δεν είναι γιατί έχω έτοιμη δουλειά. Είναι ο καθένας που θέλει, δεν θα γίνει όλοι ούτε ξενοδόχοι ούτε θα ασχοληθούν με τα τουριστικά επαγγέλματα. Το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί θα μου πει κάποιος, άμα γίνουν μονάδες, όλα τα παιδιά θα δουλέψουν στις τουριστικές μονάδες ως διευθυντές ή ως μάνατζερ ή ως οτιδήποτε. Όχι, αλλά όταν υπάρχει στο νησί ευημερία, ανοίγουν και άλλες προοπτικές και άλλες δουλειές. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Που δεν έχει όραμα. Αυτή είναι η αιτίασή μου και αυτό είναι αυτό που λέω πάντα. Και όποιος μπορεί να το καταλάβει, θα το καταλάβει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση, εκείνο που
18: είναι συναντήσεις
0: έρχεται,
18: που γίνονται συνέχεια, χρόνια τώρα εδώ και 25 χρόνια, 23 χρόνια που βρίσκομαι χειμώνα καλοκαίρι στο νησί μου, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναντήσεις, όλοι φεύγουμε μετά ευχαριστημένοι, γελώντας και αγκαλιασμένοι, αλλά στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι
18: αφορά... Μακάρι να διαψευστώ αυτή τη φορά.
0: Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι πληροφορίες έχω, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κύριε Στεφανή, θα συμμετέχετε με όλες τις δυνάμεις σας, έτσι?
18: Ναι, ακόμα όμως δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω με ποιον πολιτικό φορέα.
0: Ναι, δεν είπα εγώ με ποιον, είπα απλά την γραμμή που υπάρχει, έτσι.
18: Θα είμαι γιατί θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το θεωρούν και οι πολίτες, ότι μπορεί να είμαι χρήσιμος στο μέλλον για τον τόπο μου.
0: Μάλιστα.
18: Όπως ήμουν και στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, κύριε Στεφανή, να σας ευχαριστήσω θερμά. Περιμένουμε την συνάντηση που θα γίνει, οπότε θα μας δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
18: Να,
0: πάλι,
18: καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Νίκο Στεφανή, ο οποίος θα κατεβεί υποψήφιος, αλλά ακόμα δεν έχει κατασταλάξει, δηλαδή έχει κατασταλάξει, αλλά δεσμεύομαι κι εγώ να αναφερθώ. Εκείνος θα αποφασίσει πότε και με ποιο χώρο θα γίνει αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε και μια άλλη συνάντηση. Και στη συνάντηση αυτή είναι πάλι για να ασχοληθούν με τα αγριογούρουνα. Και μάλιστα παρόν στη συνάντηση αυτή θα είναι και ο ειδικός, αφού τα καταφέρανε και τα κάνανε ρόιδο στη Λέσβο, τώρα στείλανε τον Νίκο τον Μάρκο να τα κάνει και αντίστοιχα ρόιδο στη Θάμο εδώ με το θέμα των αγριογούρουνων. Μεγάλη εμπειρία ο κύριος Μάρκο από την περιφέρεια Μουτζούρη, η οποία κατάφερε κατάφεραν η συγκεκριμένη τους γραμμή να τους γυρίσει πάνω στο κεφάλι τους σχετικά με το θέμα του αυθόδη πυρετού. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει. Έχουν καλέσει από ό,τι μαθαίνω, μεταξύ των άλλων, καλά θα είναι να καλέσουν και τον πρόεδρο, τον κύριο Λάφη, αλλά έχουν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, καλέσει και τον κύριο Γιακομία Μυρσόνη, τον Γεωπόνο, ο οποίος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στέλνει επιστολές. Είχαμε τις επιστολές των θρησκευτικών ηγετών, τώρα θα έχουμε τις επιστολές κατά το Αποστόλου επιστολή διάβασμα, θα έχουμε τις επιστολές του κυρίου Αμυρσόνη, ο οποίος παρά το ότι στέλνει διάφορες, δεν μπαίνει καμία απάντηση. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
19: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Boomers πια!
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat

0: 69 78 81 72 08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μας ενημερώνει ο FM 954, ο Νίκος ο Βασιλείο, από το Καρλόβαση σχετικά με το χωροταξικό που αφορά το Δήμο Δυτικής Σάμου. Ναι, μεν συμβαίνουν αυτά από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, αλλά από την άλλη πλευρά δεν συμβαίνει το παραμικρό. Πρόσφατα, λέει, και με αφορμή τη συζήτηση για το νέο χωροταξικό τουρισμού που έγινε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, είχαμε καταθέσει την ελπίδα να ακούσουμε και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου, ο οποίος στα μεγάλα ζητήματα συνεχίζει να παραμένει έως και άφωνος. Διαβάζοντας ορισμένα άρθρα, επιβεβαιώνεται η αφωνία, αλλά δημιουργούνται σοβαρά πολιτικά ερωτήματα και απορίες. Αλήθεια, η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως οι αλλαγές που έρχονται με τα νέα πολεοδομικά χωροταξικά σχέδια δεν αφορούν το Δήμο ή τη Δυτική Σάμο? Βέβαια, λέει ο κύριος Νίκος Βασιλείου, υπάρχει και η άλλη άποψη, αυτή που λέει πως πιθανότητα η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τις παλιές πολιτικάντικες πρακτικές, πως όλα γίνονται κάτω από το τραπέζι με διαπροσωπικές επαφές, τηλεφωνήματα, υποσχέσεις, προφορικές, διαπλοκή. Όλα αυτά δηλαδή με τα οποία εκπαιδεύτηκαν και ανδρώθηκαν πολιτικά οι παλιοί

0: οι έμπειροι, αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να έχουν λόγο στα κοινά. Αυτή η πρακτική βέβαια δεν επιτρέπει να γνωρίζουν πολύ πολλά, απαγορεύεται στον απλό πολίτη να έχει γνώση και άποψη και γι' αυτό να μην υπάρχει δημοσιοποίηση των ενεργειών, αν και εφόσον έχουν γίνει. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει και στην περιβόητη παρουσίαση του τοπικού πολεοδομικού της Δυτικής Σάμου, όπου ήταν ξεκάθαρο πως η υποτιθέμενη δουλειά έχει γίνει από ελάχιστους. Μάλιστα η Δημοτική Αρχή δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει για τις προθέσεις της κανέναν, ούτε την αντιπολίτευση, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε τους επαγγελματίες του χώρου. Όμως δυστυχώς η χαρακτηριστική ηρεμία και επιπίθεση ότι απλά μιλάμε για συγκέντρωση νόμων και τίποτα διαφορετικό υπήρχε και στο θέμα των αλλαγών σε οικισμούς. Αλλά τελικά το ΦΕΚ που αναρτήθηκε αποδεικνύει πως μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε πως τελικά θα μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Σάμου αντιμετωπίζει τις μεγάλες αυτές εξελίξεις και φυσικά ποιες είναι οι θέσεις και οι παρεμβάσεις εξασφάλισης των τοπικών συμφερών. Με λοιπόν ένα ζήτημα. Το συζητάμε το θέμα αυτό με τον πρώην Δήμαρχο και επικεφαλή της παράταξης, τον κύριο Αλέξανδρο Λιμπέρη, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, απόλυτη σιωπή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού.
1: Σας άκουσα. Τι σημαίνει? Το μόνο που έχει γίνει είναι μία πρόσκληση προχθές, όταν λέμε προχθές, την Τετάρτη, μία πρόσκληση, ή μάλλον, συγγνώμη, προχθές την Τρίτη μία πρόσκληση να παρευρεθούμε στο γραφείο του Δημάρχου στις 9 η ώρα το πρωί για να ενημερωθούμε από το μηχανικό του Δήμου. Όχι να πούμε άποψη, όχι να καταθέσουμε...
0: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά όλοι οι Δήμοι, σε όλους τους Δήμους, γίνεται όχι μόνο συζήτηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά παίρνει και αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ δεν έχει γίνει το παραμικρό στο Δήμο Δυτικής Σάμου.
1: Ακριβώς, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Εγώ θα το βάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανονικά πρέπει να ζητήσουμε να γίνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Αλλά ο τρόπος που το διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή είναι περίεργος. Μας καλεί να μας πει ο μηχανικός του Δήμου να μας ενημερώσει.
0: Κύριε Λιμπέρη, καλά θα ήταν αυτά να γινόταν πριν ολοκληρωθεί το τέλος της διαβούλευσης που τελείωσε και ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου.
1: Ακριβώς, τώρα θα μας ενημερώσουν τι έχει αποφασιστεί, όχι τι λέμε εμείς και τι θέλουμε εμείς. Καταλάβατε. Ναι. Είναι κατόπιν εορτής, τελεσμένων γεγονότων κατόπιν εορτής. Και μάλιστα στις 9 η ώρα το πρωί χθες που δεν μπορούσαμε να παραβρεθούμε. Χθες ήταν Τετάρτη, το απόγευμα μπορούσαμε, γιατί κάποιοι από εμάς δουλεύουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε δεσμευμένοι με τις δουλειές μας και δεν μπορούμε ό,τι ώρα θέλουν και όποια ώρα θέλουν να είμαστε απίκου.
0: Έπρεπε ναι, αλλά είχε λογική η δυνατότητα. Κύριε Δήμαρχε, αυτό το νησί ταλαιπωριέται από το 1995 με το χωροταξικό του 1995 που αφορά τα πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά σχέδια. Ήταν γνωστό ότι θα έρθει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού και θα προτείνουν νέο νομοσχέδιο για τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να εκφράσουν την άποψή τους από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 25 Μαΐου που ήταν και η λήξη. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έγινε το παραμικρό, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς δεν έγινε το παραμικρό. Και σας λέω, χθες μας καλέσανε και μάλιστα καλέσαν τους επικεφαλείς των συνδυασμών 9 η ώρα το πρωί, τότε βόλευε το Δήμαρχο, αλλά ρωτάνε αν βολεύει και τον καθέναν. Να πάμε να μας ενημερώσουν τι γίνεται. Κατόπιν εορτής. Αυτά έχω να σας πω, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πάλι επαναλαμβάνω ότι στους Δήμους της χώρας πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις, εκδόθηκαν ψηφίσματα, κατατέθηκαν προτάσεις. Στη Δυτική Σάμο δεν καταγράφεται μέχρι στιγμής ούτε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα και είναι μια απουσία που δύσκολα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί όταν διακυβεύονται κρίσιμες παράμετροι της μελλοντικής ανάπτυξης. Λένε ότι το ειδικό χωροταξικό θα το έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα 20-30 χρόνια.
1: Και εφόσον, λοιπόν, τροχοπέδι στην ανάπτυξη τόπου, ειδικά στον τουριστικό τομέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται και ένα άλλο θέμα να συμπληρώσει αυτά που λέω.
1: Εδώ κρίνεται ο καθένας, διότι όταν θέλουμε να έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία να είναι του Φένεστη και του Θεαθήνε και των εκδηλώσεων και των παραστάσεων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε αυτά πάμε μια χαρά.
0: Όπως, κύριε Δήμαρχε, η σιωπή πολλές φορές αποτελεί πολιτική υπαλλογή. Όταν όμως πρόκειται για το μέλλον της Σάμου, η απουσία θέσης δεν μπορεί να θεωρείται στάση ευθύνης. Αντίθετα, κινδυνεύει να εκλειφθεί ως αδιαφορία απέναντι σε μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες σχεδιασμού που αφορούν το νησί, κύριε Λιμπέρη.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα.
0: Γιατί πού είναι το ισοπαίδωμα?
1: Αλλά εκ των πραγμάτων και από μόνα τους ισοπεδώνονται. Όταν έχουμε μια δημοτική αρχή δια του Δημάρχου η οποία καμαρώνει ότι το 95% του προγράμματός του έχει υλοποιηθεί και μάλιστα παρουσία δημοσιογράφων στην press conference που έδωσε τώρα τελευταία πριν ένα μήνα, το 95%, άρα δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο. Γιατί δεν βάζουν το πρόγραμμα οι συνάδελφοί σας που παρευρίσκονται σε αυτές τις...
0: Είναι ένα θέμα αυτό που βάζετε.
1: Συνεδριάσεις. Γιατί δεν βάζουν κάτω, γιατί αυτά είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Ναι. Να βάλουν κάτω το πρόγραμμα το προεκλογικό και να ρωτήσουν. 95 δηλαδή, ποιο είναι το πέντε
0: τώρα,
1: που
0: τι λέτε τώρα, τολμάνε να σηκώσουν ανάστημα μπροστά στο δήμαρχο, τι λέτε τώρα.
1: Το πέντε ποιο είναι. Αν λοιπόν μας πούνε το 5, μέσα στο 5 είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Εγώ τα προγράμματα του καθενός, ακόμα και των κομμάτων, τα κρατώ για να ξέρω μετά από λίγο καιρό τι είπαμε.
0: Όλοι τα έχουμε στα χέρια μας αυτά. Μην νομίζετε, όλοι τα κρατάμε. Και λέμε λοιπόν, μόλις τα παίρνουμε στα χέρια μας, για να δούμε τι από αυτά θα υλοποιηθούν και τι δεν θα υλοποιηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν τα
1: φτάνει στο σημείο. Όταν φτάνει στο σημείο μεσούσης της θητείας σου στα 2,5 χρόνια και λες ότι υλοποίησα το 95%, δηλαδή δεν σου μένει να κάνεις τίποτα πια. Και ποιο είναι αυτό το 5 που μένει? Γιατί δεν είναι το 5 που μένει, μένουν τα πάντα.
0: Ναι, ποιο είναι και το 95, δεν είναι μόνο το... Κατάλαβα. Κύριε Δήμαρχε, έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Ενώ γίνονταν κάποια προσπάθεια να εξαιρεθεί η Σάμος από την τοποθέτηση μεγάλων ανεμογεννητριών, βλέπουμε ότι σε δημοσίευμα εφημερίδας η Σάμος βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα νησιά που εδώ θα μπουν και ανεμογεννήτριες. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μας ακούει κανείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που έχει και θετικά και τα αρνητικά. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτή τη φάση, αλλά είναι κάτι το οποίο έχω την άποψη ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Υπήρξε περιφερειακός σύμβουλος για δύο θητείες και το θέμα αυτό ειδικά για την Ικαρία μας είχε αποσχολήσει κάτι επανάληψη. Ήρθε η Ικαρία τότε, θυμάμαι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, η άποψη της τοπικής κοινωνίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και μάλιστα σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο περιφέρειας. Δεν ξέρω αν θα τη ζητήσουν, αν τη ζητήσανε, εάν έχουν πάρει εγκρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, κουβέντα και προβληματισμό στο Δημοτικό
0: Κύριε
1: Συμβούλιο.
0: Κύριε Δήμαρχε, πριν από 23 ή 22 Μαΐου το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου απέστειλε μια επιστολή στους δημάρχους, στους βουλευτές, στους νομάρχες όλο το Βορείο Αιγαίο και έκροε τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με το χωροταξικό. Κανείς δεν έκανε το παραμικρό. Εσείς για αυτή την επιστολή έχετε ενημερωθεί ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κύριε
1: όχι,
0: Δήμαρχε.
1: Όχι βέβαια. Η πρακτική που έχει αυτή τη στιγμή το Δημοτική Αρχή να τα περνάει τα περισσότερα πράγματα από τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Έτσι γίνεται παντού. Είναι ο νόμος Θεοδωρικάκο, η ανομαλία, η γνωστή.
1: Αυτό είναι εκ του νόμου, αλλά θα έπρεπε και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικά σε θέματα. Δεν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε αν πρέπει να δώσουμε μια παροχή νερού που εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε ή να κόψουμε ένα δέντρο το οποίο είναι επικίνδυνο, έχεις απείς που εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να το κόψουμε. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ευτελιστεί κατά κάποιο τρόπο. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε τώρα τι να πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι να συζητήσουμε.
0: Ναι, όταν τα θέματα τα ίδια συμβαίνουν και στην...
1: Αποχωρούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε εγώ δεν θέλω να ξανάρθω.
0: Ναι, γιατί δεν κάνουν τίποτα.
1: Δεν περνούν τα θέματα. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να εξηγήσουμε ότι στις Δημοτικές Επιτροπές ο Δήμος διαθέτει την πλειοψηφία και, και το καρπούζι και το...
1: Οι πέντε είναι του Δημάρχου και αυτός μέσα.
0: Και το μαχαίρι και το καρπούζι. Οπότε δεν περνάει κανένα θέμα από τα Δημοτικά Συμβούλια και περνάμε από τις Δημοτικές Επιτροπές. Το ξέρουμε
1: αυτό. Και αν πεις κάτι, η απάντηση είναι εκπροσωπήστε κύριε στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι, αλλά και εκεί που εκπροσωπείται αυτός, την πλειοψηφία την έχει ο άλλος. Μην τερδαθούμε τώρα.
1: Στο τέλος μας δώσουν και συνυπεύθυνος, καταλάβατε.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν προτάσεις από τη δική σας την πλευρά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα σας ζητηθούν. Το σωστό είναι να διαμορφωθούν όλες οι απόψεις και να κατατεθούν σε ένα ενιαίο κείμενο με όλες τις απόψεις.
1: Εννοείται για το χωροταξικό.
0: Για το ειδικό χωροταξικό, ναι.
1: Και για τις ανεμογεννήτρες λέτε.
0: Όχι, τώρα επαναφέρω το ειδικό χωροταξικό που ζητήσανε μια ενημέρωση.
1: Θα το βάλουμε θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πείτε μου αν έχει ενεργοποιηθεί το λιμάνι του Καρλοβάσου σχετικά με τις αφήξεις τουρκικών πλοίων από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια.
1: Τι να σας πω.
0: Δηλαδή πάλι τα ίδια φέτος.
1: Μια από τα ίδια για να μην πω και χειρότερα. Γιατί πέρυσι ευτυχώς στις τελευταίες μέρες έγιναν δύο προσεγγίσεις που έσωσαν...
0: Κύριε Δημαρχέ, ακούστε κάτι, μην το λέτε αυτό. Γιατί αδικείται το Καρλόβαση. 200 άτομα μόνο έφτασαν στο Καρλόβαση όταν το βαθύ μαζί με το Πυθαγόριο δείχθηκαν κοντά στις 100.000.
1: Εγώ έχω πει το εξής. Και το λέω και το εννοώ. Η Σάμος έχει 4 πύλες εισόδου. Μία το αεροδρόμιο, μία το Πυθαγόριο, μία το Βαθύ και μία το Καρλόβας. Όταν πήγα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που είχε σχέση με τα τελωνία, του λέω δεν μπορεί να λειτουργούν οι 3 πύλες και η μία να είναι ανενεργή. Για ποιο λόγο? Και μου προέβαλε κάποιους λόγους, να μην πω τι λόγους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την άλλη μέρα θα τα έχουμε έτοιμα. Αν είναι το πρόβλημά σας αυτό, την άλλη μέρα θα τα έχουμε έτοιμα. Η πύλη στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουν δήμαρχος, 4 χρόνια, 2 χρόνια δεν άνοιξε διότι ήταν ο COVID, όπως θυμάστε, τα άλλα 2 χρόνια όμως πήγαινε μια χαρά. Καθημερινή προσέγγιση, καθημερινές αφήξεις, πήγαινε μια χαρά. Πήγαινε και αυτή καλά, πήγαινε και του Βαθιού, πήγαινε και του Πυθαγόρου και λειτουργούσε μια ισορροπία. Τώρα, πέρυσι μόνο 2 προσεγγίσεις. Φέτο ακόμα, παρόλο που έχουν ξεκινήσει και μάλιστα πριν το Πάσχα, ακόμα καμία προσέγγιση. Η πύλη έχει αδειοδοτηθεί ξανά και φέτος, έχει ξαναπάρα άδεια λειτουργίας, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν προσεγγίσεις. Αυτά, εγώ τα βάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος θα μας απαντήσει, ποιος θα μας ενημερώσει, για ποιο λόγο. Εμείς φταίμε, κάποιοι άλλοι φταίνε, κάποιοι δεν τα έχουν κάνει καλά, δεν μας θέλουν οι γείτονες. Να μας πούνε ρε παιδί μου, να μας πούνε μια απάντηση. Σιγή ή θείος. Στο τελευταίο συμβούλιο ξανά θέσα πάλι θέμα. Απάντηση δεν πήρα. Πολλές φορές θέτω θέματα Και η απάντηση είναι, δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Mm-hmm. Είναι της περιφέρειας, είναι του Λιμενικού Ταμείου, είναι του Υπουργείου, είναι το ενός, είναι το άλλο, εμάς δεν μας αγγίζει.
0: Ακούστε όμως τώρα το συμπέρασμα.
1: Εγώ λέω το εξής, προσέξτε με, εγώ λέω το εξής. Μπορεί να είναι του ενός και του άλλου, αλλά είναι στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αναδεικνύει τα προβλήματα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πιέζει για την επίλυσή του. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι δεν είναι δικό μας, δηλαδή δεν μας αφορά. Το Καραβάκι δεν μας αφορά.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: δεν μας αφορά.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: οι αποθήκες στο λιμάνι που είναι γκρεμισμένες δεν μας αφορούν.
0: Να δώσω τα στοιχεία, γιατί...
1: Ο όρμος του Μαραθώτοπο, προσέξτε με, πριν φύγω από το Δήμο, με το Μανώλη τον Κουτουλάκη, το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, είχαμε ξεκινήσει την εκαθάριση της Ποσειδονίας για να μπορεί να προσεγγίσει το ταχύπλο στον όρμο. Λοιπόν, τρία χρόνια τώρα, τρία χρόνια, δεν το έχουν καταφέρει. Και όταν ρωτώ, την πρώτη φορά που ρώτησα, είναι θέμα μελετών, μάλιστα. Τη δεύτερη φορά που έτσα, ρώτησα, του χρόνου θα είναι έτοιμο. Φέτος που ρώτησα, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Κύριε λοιπόν, Δημαρχέ, θέλω μια απάντηση. Και με το χέρι στην καρδιά. Λιμάνι Βαθέως, 100.062 αφίξεις. Λιμάνι Πυθαγορείου, 50.201 αφίξεις. Και λιμάνι Καρλοβάσο, 287 αφίξεις.
1: Πέρυσι.
0: Είστε ευχαριστημένος, ναι, με αυτό.
1: Πέρυσι, όχι φέτος.
0: Πέρυσι και πέρυσι, λέω.
1: Φέτος
0: δεν έχουμε ακόμα τα συνολικά στοιχεία.
1: Φέτο είναι μηδέν. Δεν έχει γίνει ούτε μία προσέγγιση. Τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί εγώ μία προσέγγιση. Βεβαίως και δεν είμαι ευχαριστημένος. Βεβαίως και κάποιοι πρέπει, και ειδικά κάποιοι που λένε ότι ενδιαφέρονται τουριστικοί παράγοντες εδώ, να μην ονομάσουμε και να μην ανοίξουμε άλλες πληγές. Αυτοί λοιπόν που πηγαίνουν στο Δήμο, κάνουν παραστάσεις στο Δήμο, στο Δήμαρχο.
0: Μα δεν αντιδράει και η κοινωνία του Καρλοβάσου. Όταν υπάρχουν αυτές οι χιλιάδες αφίξεις και εσύ από αυτές τις χιλιάδες αφίξεις, από τις 150.000 παίρνεις μόνο 2.287 άτομα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει σοβαρό θέμα.
1: Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το προασπίσει η Δημοτική Αρχή. Τελείωσε. Τελεία και πάρλα. Να πάει στην περιφέρεια, να πάει δεν ξέρω πού και να απαιτήσει το μερίδιο που της αναλογεί. Το μερίδιο που αναλογεί, γιατί δεν είναι το Καρλόβαση. Είναι ο Μαραθώκαμπος. Είναι μια...
0: Καλά, λέμε τώρα για τις πύλες εισόδου.
1: Ναι,
0: είναι ο Μαραθώκαμπος δεν είναι πύλη εισόδου.
1: Ναι, ο Μαραθώκαμπος εξυπηρετείται από το Καρλόβαση σαν ναι. πύλη εισόδου. Μία υπάρχει στη Δυτική Σάμμο και αυτή είναι στο Καρλόβαση. Ο Μαραθώκαμπος όμως θα μπορούσε να βοηθηθεί, σας είπα, και με την προσέγγιση του πλοιαρίου στον όρμο.
0: Ναι.
1: Το οποίο τρία χρόνια και που ήταν έτοιμο να ξεκινήσει ο καθαρισμός της Ποσειδονίας για να μην έχει
0: τώρα,
1: πρόβλημα.
0: Μην μπερδεύομαι, πλοιάριο εννοείται τα ταχύπλοα της
1: Δωδεκάνης. Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε.
0: Έτσι να το διευκρινίζουμε γιατί παλιά βέβαια το Μαραθώκαμπος είχε τελωνείο αλλά σιγά σιγά καταρκηθήκαν αυτά.
1: Ωραία. Είχε τελωνείο. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τελωνείο. Δεν μιλάμε για εξωτερικές γραμμές. Μιλάμε να περνάει αντί να φεύγει ο τουρίστας από το Γκάμπο στα Βουτσαλάκια να πηγαίνει στο Πυθαγόριο να ταλαιπωρείται και στο τέλος να λέει δεν πάω. Να μπορεί λοιπόν, αφού υπάρχει λιμάνι, αφού έχουν δώσει τόσα χρήματα για το λιμάνι αυτό, να μπορεί να προσεγγίζει το ταχύπλο, να μην το ξαναπώ πλειάρι και
0: το
1: τον κόσμο, να μπορεί λοιπόν το ταχύπλο αυτό να προσεγγίζει, γιατί το λιμάνι είναι ικανότατο, απλά υπάρχει αυτή η Ποσειδονία. Ποσειδονία είναι τα φύκια για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, ήμουν μπροστά.
1: Για να μπορεί όταν, να μην έχει
0: όταν
1: τρία χρόνια δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα φύκια, για όνομα του.
0: Ναι, ήμουν μπροστά όταν υπόθηκε ότι αυτό θα γίνει σύντομα ο καθαρισμός από τα φύκια και δεν έγινε το παραμικρό.
1: Το 23, την άνοιξη του 23, είχε έρθει ο κύριος Κουτουλάκης, Μανώης ο Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Το είχαμε ξεκινήσει, είχε εκταμιεύσει χρήματα το Υπουργείο, υπήρξε γραφείο το οποίο, υπάρχει γραφείο το οποίο είχε αναλάβει την όλη υπόθεση, μελέτη, γιατί χρειάζονται κάποιες μελέτες,
0: ναι.
1: μελέτη και πληρωμή του εργολάβου και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει μια αδράνεια και μια απεσιοδοξία. Γιατί
0: ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποια πίεση. Ποιο είναι το γραφείο και τηλέφωνα στο γραφείο κατά τακτά χρονικά διαστήματα τι γίνεται με τη μελέτη. Εκτός και αν έχει αποσυρθεί η μελέτη, οπότε τι συζητάμε. Λοιπόν, για να θέσουμε δημοσιογραφική ερώτηση στον κύριο Κουτουλάκη, να μας πει επίσημα τι συμβαίνει, κύριε Δήμαρχε, με το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως, και να πείτε στο Γενικό Γραμματέα αυτά που σας λέω εγώ.
0: Αυτό ακριβώς θα μεταφέρουμε και θα ζητήσουμε γραπτή απάντηση.
1: Ότι με τον προηγούμενο Δήμαρχο είχατε καταλήξει, είχατε χρηματοδοτήσει, είχατε. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήταν μέχρι το 23, 24, 25, 26. Γιατί?
0: Άχι.
1: Γιατί ο Κουτουλάκης το είχε υποσχεθεί ο άνθρωπος. Είχε
0: για να δούμε, να πάρουμε και μια επίσημη απάντηση, κύριε Δήμαρχε, να μας δοθεί η δυνατότητα να το ξανακουβεντιάσουμε πάλι και να δούμε τι έχει συμβεί.
1: Ο ίδιος τον όρμο, παρουσία του βουλευτή, παρουσία όλων μας, και είχαμε πει άντε να ξεκινήσει η προσέγγιση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μια χρόνια.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πιέστε για το χωροταξικό, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, αν και έχει λήξει, υπάρχει κάποια μυστική μυστική.
1: Θα το δούμε, κύριε Νέγκρα.
0: Εδώ την ονομάσε ο κύριος Χατζηκωνσταντής μυστική συνεννόηση, μυστική παράταση, σιωπηρή παράσταση, συγγνώμη, όχι μυστική, σιωπηρή παράταση. Να δούμε τι έχει συμβεί, δεν το απέδειξε βέβαια ο άνθρωπος.
1: Που ενημερώνομαι από τα site, ειδικά από το site του ΕΡΕΤΟΥ, που είναι της ΚΕΔΕ,
0: ναι.
1: Η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως είπατε κι εσείς, έχει πάρει θέση και είναι αντίθετη 100%.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βρέθηκε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να πει συμφωνώ με, με τις προτάσεις του χωροταξικού.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Λιμπέρα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ούτε εκεί έγινε τίποτα στο Δήμο Δυτικής Σάμμου για το χωροταξικό, όταν από την άλλη πλευρά συμβούλια και αιρετοί παίρνουν θέση. Οι μόνοι που δεν παίρνουν θέση είναι αυτοί οι δύο Δήμιδο. Για ποιους λόγους, δεν ξέρω. Ρωτήστε αυτούς που εκπροσωπούν τις δημοτικές αρχές. Ρωτήστε τον κύριο Παπαθεοφάνος και ρωτήστε και τον κύριο Παπαγεωργίου. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι Δήμοι να παίρνουν μία θέση και εμείς να κοιμόμαστε. Δεν θέλω να σας πω άλλα, αλλά θα πρέπει στο Καρλόβαση να προβληματιστείτε για ποιους επιλέγετε να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα, χωρίς να πω τίποτα κατά του κυρίου Παπαθεοφάνους. Προσέξτε ποιους επιλέγετε. Το Βαφύ είχε πέρυσι 100.000 αφίξεις, το Πυθαγόριο 50.000 αφίξεις και το λιμάνι του Καρλοβάσου 287 μόνο αφίξεις. Που σημαίνει ότι κάποιοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν δούλεψαν προς αυτή την κατεύθυνση. Είστε ευχαριστημένοι, γιατί αν είστε εσείς οι καρλοβασίτες ευχαριστημένοι μία, εγώ είμαι 10. Έτσι. Επειδή όμως δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που γίνονται, κοιτάξτε να διεκδικήσετε στον ήλιο μοίρα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους Τούρκους. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
0: Μια περίεργη ανακοίνωση έρχεται από το εργατικό κέντρο Σάμο, όπου λέει τα εξής. Το εργατικό κέντρο νομού Σάμο, με επιστολή στο ΑΣΕΠ του Γραφείου Δημάρχου Ανατολικής Σάμο, τη ΔΥΠΑ και το ΚΕΠ Δήμο Ανατολικής Σάμο, ζητάει την παρέμβασή τους και τον μεταξύ τους συντονισμό με γραπτές βεβαιώσεις, προκειμένου να άρουν την αδικία εις βάρος άνεργης πολύτεκνης μητέρας τεσσάρων ανηλίκων τέκνων, η οποία αποκλείστηκε από τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Ανατολικής Σάμο λόγω ζητήματος που αφορά την μοριοδέτηση της συνεχόμενης ανεργίας της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η συνάδελφος και έχει καταθέσει και την ένστασή της, η υποψήφια έχασε σημαντική μοριοδότηση 500 μόρια εξαιτίας διοικητικού ή συστομικού σφάλματος στη βεβαίωση της ανεργίας της με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η κατάταξή της στους προσωρινούς πίνακες και αντί για πρώτη να έρθει έκτη και να χάσει τη θέση εργασίας. Συγκεκριμένα, αντί να μοριοδοτηθεί με συνεχόμενη ενεργεία, μοριοδοτήθηκε με μη συνεχόμενη, καθώς το σύστημα επέλεξε αυθαίρετα λάθος ημερομηνία λήξης της ενεργίας, αντί να επιλέξει την ίδια ημερομηνία που εκδόθηκε η βεβαίωση ανεργίας της ή να μην επιλέξει καθόλου ημερομηνία. Εδώ να επισημάνουμε ότι ακόμη και σήμερα η συνάδελφος παραμένει άνεργη και επιδιώκει με όποιο τρόπο δικαιωθεί για να καλύψει τις βιωτικές ανάγκες της ίδιας και της οικογένειάς της. Παράλληλα, τίθενται σοβαροί προβληματισμοί για τον τρόπο που αξιολογήθηκε και απαντήθηκε η ένστασή σας από το ΑΣΕΠ, καθώς η υπηρεσία έχει προβεί σε σημαντικά τυπογραφικά αριθμητικά λάθη, με αποτέλεσμα η απάντησή του να χαρακτηρίζεται αντικειμενικά μη ορθή. Ζητάμε λοιπόν άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν προκειμένου να αποσαφινιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διασφαλιστεί η δίκαιη κατάταξη στους οριστικούς πίνακες, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία, να μην χωριοδηγηθεί μια οικογένεια σε αδιέξοδο. Ζητάμε παράλληλα να παρθούν ουσιαστικά μέτρα από το κράτος, ώστε να στηρίζονται πραγματικά οι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, πόσο μάλλον οι πολύτεκνες, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και όχι να οδηγούνται στο κυνήγι των μορίων για μια θέση στον ήλιο. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιακουμής Αμυρσόνης, γεωπόνος, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ή της τοποθέτησης που έγινε ή που θα γίνει για το θέμα των αγριογούρων στη ΣΑΜΟ, και έχει κληθεί γι' αυτό το λόγο σε μια σύσκεψη. Κύριε Αμυρσόνη, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: Καλημέρα, κύριε Αμυρσόνη. Παρά τις επιστολές, σε λίγο θα τα πάμε για κατά Μάρκου, κατά τα Ευαγγέλια και οι επιστολές, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και φαντάζομαι ότι σήμερα στη σύσκεψη που θα γίνει, αλλά θα μας τα πείτε εσείς αυτά, θα δώσετε τις δικές σας θέσεις και απόψεις.
10: Οι δικές μου απόψεις είναι ότι ενώ περιμέναμε τον Απρίλιο, όπως μας είχαν πει 22 Απριλίου, ότι ας το πούμε η εταιρεία αυτή η οποία είχε αναλάβει τη μελέτη για το πρόβλημα αυτό των αγριόχειρων θα έδινε τις απαντήσεις.
0: Κατά την άποψή σας δεν δόθηκαν οι απαντήσεις?
10: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση και γι' αυτό περιμένω μήπως ο Δήμος είχε εκείνος κάποια ενημέρωση από το γραφείο αυτό, για να μάθουμε τι προτάσεις έχει κάνει για την εξάλληψη αυτού του κινδύνου αυτής άμα.
0: Τώρα μπλέξαμε με την αριθμητική ποσότητα. Όχι είναι 600, όχι είναι 2600. Τα 600 μπορεί να περάσανε μπροστά από τις κάμερες, τα 2000 αγριογούρουνα μπορεί να μην πέρασαν μπροστά από τις κάμερες. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
10: Αυτό εδώ συλλαμβάνω είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί κατήργησαν τον αγροφύλακα?
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Μυρσόνη, είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό.
10: Γιατί κατήργησαν τον αγροφύλακα? Και τον αγροφύλακα τον κατήργησαν από το 1982, κάπου εκεί, από τα χρόνια του Πασόκ. Γιατί εάν υπήρχε ο αγροφύλακας, ήταν ο μόνος σίγουρος που θα έδινε ενημέρωση και τα αποτελέσματα για το πρόβλημα.
0: Γιατί παίρναγε απλά από όλα τα χωράφια και κατέγραφε και ζημιές και γεγονότα, έτσι.
10: Και ήξερε όλες τις ιδιοκτησίες και ήξερε τα πάντα.
0: Ναι.
10: Για μένα είναι ένα μεγάλο...
0: Αυτό έγινε.
10: Ερώτημα.
0: Είναι μια κυβερνητική απόφαση που δεν συνεισφέρει τίποτα όμως στο τι θα γίνει με τα αγριογούρνα στη ΣΑΜΟ.
10: Ναι. Και αν ήρθε κάποιος κύριος και τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και έκαναν 2 βόλτες, τι αποτέλεσμα θα είχε? Και αν έβαλαν μερικές κάμερες και υπολόγισαν ένα αριθμό αγριόχερων. Τι αποτέλεσμα θα βγει? Τα αποτελέσματα είναι οι καταστροφές που δημιουργούν τα ζώα αυτά. Δεν αφήνουν τείχο για τείχο, καλλιέργεια για καλλιέργεια. Και από εδώ και πέρα δεν θα μπορούμε να αποτύσσουμε ούτε κυπευτικά, ούτε τα ισπεριδόνια.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αμερσόνη. Τα αγριογούρνα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα για τη Σάμο. Όπως και, όπως και να ήρθαν, η παρουσία τους προκαλεί τεράστιες καταστροφές στη γεωργία, αλλά και κινδύνους στην ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.
10: Ακριβώς.
0: Θα πρέπει λοιπόν, εδώ δεν βλέπουμε αποτέλεσμα από αυτήν την ιστορία.
10: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε δυναμικά να επέμβουν οι υπηρεσίες, η περιφέρεια.
0: Τους νοιάζει γύμι. Αυτούς, τους καίγεται το βιός τους, δεν καταλαβαίνω.
10: Ναι, αλλά όμως αυτοί είναι σε αυτή τη θέση για να μερευνούν για τα προβλήματα του κοσμάκι. Έτσι. Και αν δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα του κοσμάκι, λυπάμαι, δεν εκτελούν την αποστολή τους.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι είναι, ο μισθός μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πέφτουν, σιγά... Ας μαζέψουν οι αγρότες στη Σάμο όσες υπογραφές και ας κάνουν και καταγγελίες στην εισαγγελία. Και...
10: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι αναμένω λίγο να δω τι αποφάσεις πήρανε και τι προτάσεις έχουν κάνει για επίλυση του προβλήματος.
0: Πάντως, ενώ η γραμμή ήταν εξάλληψη του πληθυσμού αγριόχειρων, η θέση του βουλευτή ήταν εν μέρη να εξαλειφθούν, έτσι.
10: Ας μην το συζητάμε αυτό, γιατί όλοι οι Σάμος ήταν και έκανε προτάσεις και γραπτός και προφορικός για την εξάλληψη και ξαφνικά βγήκε ο κύριος βουλευτής και είπε μείωση του πληθυσμού.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψή του. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει πάει και μια επιστολή στην εισαγγελία, είναι μηχανισμοί οι οποίοι αργούν να κινηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, δυσκίνητοι λίγο, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών για την αδράνεια των αρμοδίων φορέων, ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την εξάλληψη του πληθυσμού των αγριόχειρων, την προστασία καλλιεργειών και κατοίκων, την ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, δασική υπηρεσία, περιφέρεια, υπηρεσία κλπ, υπουργείο, την πλήρη καταγραφή και αποζημίωση και την ένταξη των ζημιών, κάτι που δεν γίνεται στον κανονισμό αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, κύριε Αμερσόνη.
10: Συμφωνώ απολύτως σε όλα. Αυτά τα οποία ζητάει ο Αγροτικός Σύλλογος είναι αυτά τα οποία τα προσυπογράφω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει κάποια σύσκεψη σήμερα?
10: Υπάρχει, ναι, μία... σύσκεψη, ενημέρωση.
0: Πού γίνεται αυτή?
10: Στο θέμα αυτό, στο Δήμο.
0: Στο Δήμο. Στο Δήμο. Ποιοι σας έχουν καλέσει?
10: Ο υπεύθυνος και ο αρμόδιος στα αγροτικά θέματα. Και να δούμε το λίγο τα προβλήματα, αν έχουν κάποια αποτελέσματα.
0: Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα αγροτικά θέματα?
10: Θα σου το πω.
0: Ορίστε.
10: Το επόμενο ερώτημα.
0: Λέω, ποιος είναι ο υπεύθυνος που σας κάλεσε?
10: Μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
0: Α, καλά, δεν πειράζει. Μετά τη σύσκεψη θα μάθουμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, κύριε Αμερσόνη, κάντε ένα αγώνα μεγάλο για το θέμα αυτό. Στο τέλος, δεν ξέρω κατά πόσο θα δικαιωθείτε ή εσείς...
10: Θα δικαιωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι εγώ.
0: Μακάρι.
10: Μακάρι. Αλλά οι προσπάθειες που κάνουν όλοι οι φορείς, γιατί όταν όλοι οι φορείς λένε εξάλληψη και αυτοί είναι 14, αρχίζει γενομένη από τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Ευσέβιο, τους δύο δημάρχους, τον περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, το Σύλλογο Ξενοδόχων, το Σύλλογο Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, διάφοροι φορείς, αμπελοκαλλιέργητες και έμποροι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το καταλάβει. Πιστεύω να το καταλάβει το κράτος. Και
0: λοιπόν,
10: ελπίζω ότι ο καινούριος υπουργός, όταν το πρόβλημα φτάσει στα χέρια του καινούριου υπουργού, ίσως ο καινούριος υπουργός δείξει που είναι και
0: Ευρωπαίος. Ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό. Δεν ασπάζουμε αυτή την θεωρία, αλλά εν πάση περιπτώσει την ακούω προσεκτικά και την καταγράφω, κύριε Μυρσόνη.
10: Είναι μια λύση πάντως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
10: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σιγά τώρα θα νοιαστούν για τα προβλήματα των αγροτών. Πάμε να δούμε τώρα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου υπάρχει ένα βαρύ πολιτικό πλήγμα για την κυβέρνηση μετά την αθώωση Ανεστίδη. Θα θυμάστε ότι ήταν το πρόσωπο εκείνο και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία που είχε βγει μπροστά και διαμαρτυριόταν, και η Νέα Δημοκρατία μέσω των δικών της επιρροών τους δέσμευσε την περιουσία του ανθρώπου, το όνομά του διασύρθηκε στη δημόσια σφαίρα και η πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης κορυφώθηκε όταν αποκλείστηκε από την συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί. Η εξέλιξη δεν συνιστά απλώς μια δικαστική δικαίωση. Συνιστά ένα ισχυρό πολιτικό ράπισμα για το σύστημα της εξουσίας που επιχείρησε να μετατρέψει έναν αγροτοσυνδικαλιστή σε παράδειγμα προς αποφυγή, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις έφεραν σε δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου. Σιγά που θα λάβουν υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Για μήνες η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της άφηναν να αιωρείται η εικόνα ενός ανθρώπου που φερόταν να εμπλέκεται σε σκάνδαλο επιδοτήσεων. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν, η περιουσία του πάγωσε, το όνομά του διασύρθηκε. Και πάμε να δούμε τώρα. Σήμερα το ίδιο δικαστικό σύστημα έρχεται να γκρεμίσει το κυβερνητικό αφήγημα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εικονικών δηλώσεων ή παράνομων επιδοτήσεων. Οι δηλώσεις προς τον ΕΠΚΕΠΕ κρίθηκαν απολύτως νόμιμες και οι καλλιέργειες πραγματικές. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι και η Ευρωπαία Εισαγγελία, εισαγγελέας Ευγενία Κυβέλλου, είχε εισηγηθεί υπέρ της αθωότητάς του, καταρρύπτοντας ουσιαστικά τον πυρήνα της υπόθεσης. Και εδώ αρχίζουν τα πραγματικά πολιτικά ερωτήματα. Ποιος τελικά κατασκεύασε το αφήγημα της ενοχής, ποιοι μηχανισμοί έδειξαν έναν αγροτοσυνδικαλιστή ως εμπλεκόμενο σε σκάνδαλο που αποδείχτηκε ανύπαρκτο για τον ίδιο, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος στοχοποιήθηκε δημόσια, οικονομικά και πολιτικά χωρίς να υπάρχει ούτε ένα πραγματικό επιβαρυντικό στοιχείο. Συνδεόμαστε με τον πρόεδρο της Ένωσης των Ξενοδόχων, τον κύριο Μάνο Βαλή, πρόεδρο του Ομίλου Δόρισα, ο οποίος έχει κληθεί σήμερα σε μία σύσκεψη για το θέμα του ειδικού χωροταξικού που αφορά τον τουρισμό. Κύριε Βαλή, καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα κύριε Νέτη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαι καθοδόν για τη σύσκεψη που είναι στις 12.30 ώρα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Χάμου και με τους υπόλοιπους φορείς. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω περισσότερα από όταν τελειώσει η σύσκεψη παρά τώρα.
0: Ναι. Είναι σίγουρα, ένα θέμα...
11: σίγουρα κύριε Νέγρη, είναι κάτι που έπρεπε να γίνει το τουριστικό χωροταξικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σωστό που αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα χωροταξικό, αλλά το θέμα είναι αν αυτό το χωροταξικό είναι σωστό και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα μέρη όπως είναι η Σάμο ή μικρότερα ή μεγαλύτερα νησιά.
0: Πάντως το ξενοδοχειακό επιμελητήριο που κατέθεσε τις θέσεις του αντιδρούν σχεδόν στο σύνολο του χωροταξικού.
11: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, φαντάζομαι, επειδή αναφέρω και στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, εν μέρει θα σας καλύπτει.
11: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το να γίνεται ένα χωροταξικό και να λέμε ότι δεν συμφωνούμε σε τίποτα, νομίζω ότι τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν με καλύπτει. Θεωρώ ότι κάποια σημεία του χωροταξικού είναι σωστά. Είμαι αντίθετος 100% σε οριζόντια μέτρα ότι τα νησιά αυτά όλα με λιγότερο πληθυσμό από αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ίδια. Αλλά νομίζω ότι κάποια σημεία που υπάρχει αντίδραση, εγώ προσωπικά θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ με κάποια σημεία στο χωροταξικό. Θέλετε να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Λέμε ότι τα 8 στρέμματα για ξενοδοχεία να γίνουν 4. Αυτό σε κάποια νησιά ίσως να πρέπει να γίνει, αλλά αν θέλετε η προσωπική μου άποψη, στη Σάμο, που έχουμε ένα νησί που το έχουμε για διάφορους λόγους μέχρι τώρα σώσει από τεράστιες κατασκευές, από μεγάλα ξενοδοχεία, από πολύ μπετό, νομίζω ότι θα βοηθήσει μετέπειτα και στην πορεία θα δούμε ότι αυτό ήταν πολύ καλό και όχι κακό. Καταλαβαίνετε, σε 4 στρέμματα ένας όγκος μεγάλος ενός ξενοδοχείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια να υπάρχει ένας περιβάλλον χώρος που θα είναι ανοιχτός και για τους πελάτες και για την εικόνα που θα έχει αυτό το πράγμα.
0: Οι συνάδελφοί σας της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, κύριε Βαλή, έχουν αντιδράσεις για το νέο χωροταξικό τουρισμό. Λένε όχι σε πλαφόν κλινών και νέα φορολόγηση. Και υπάρχει μια μετοπική αντίδραση στο υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό και φαντάζομαι ότι επειδή ακολουθάει και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου προς την ίδια κατεύθυνση και οι αναρτήσεις της επάρχου της κυρίας Βίνου προς την ίδια κατεύθυνση και επειδή το ειδικό χωροταξικό αυτό θα επηρεάσει άμεσα τις τουριστικές επενδύσεις, τους όρους δόμησης, της χρήσης γης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και συνολικά την μελλοντική ανάπτυξη πορεία του νησιού, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε.
11: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη ο Δήμος έχει κάνει κάποιες προτάσεις, ήδη έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Στις περισσότερες προτάσεις που έχουμε κάνει εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε σύμφωνοι και από εκεί και ύστερα αναμένουμε το τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, να δούμε και πόσο θα λάβει υπόψη η κυβέρνηση τις διάφορες προτάσεις. Η πληροφορία που έρχεται είναι το ότι δεν θα ληφθούν υπόψη, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει αυτά που σας ανέφερα. Αλλά
11: κύριε Νέγκρη, και εγώ... Οι πληροφορίες μου ακριβώς το ίδιο λένε, ότι στην ουσία δεν θα ληφθούν υπόψη όλα αυτά που γίνονται και ίσως είναι και άδικος κόπος, αλλά πρέπει να πολεμήσουμε για το καλύτερο.
0: Πάντως μας εξισώνουν με νησιά τα οποία έχουν πολύ πιο μεγαλύτερο τουρισμό από μας και η παρέμβαση της Ένωσης, της ΣΑΜΟ, της ΚΟ και των άλλων, φαντάζομαι ότι θα προσθεθούν στο κύμα αντιδράσεων που διαμορφώνεται στην τουριστική αγορά απέναντι στο νέο χωροταξικό, κύριε Βανιά.
11: Εννοείται, κύριε Νεύρη, εννοείται αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, αναμένουμε από αυτές τις αντιδράσεις τι αποτέλεσμα θα υπάρχει.
0: Για να δούμε.
11: Αλλά σίγουρα, όπως το είπατε και εσείς, κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα ακουστούν και οι απόψεις σας, θα μεταφερθούν εκεί, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Να ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαλή.
11: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νερή.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Λοιπόν, έστω καθυστερημένα, η Δημοτική Αρχή καλεί τους εκπροσώπους θεσμικών φορέων να καταθέσουν τις απόψεις τους. Είναι ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό και προκαλεί και ένα έντονο προβληματισμό ο χειρισμός του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο κρίσιμο ζήτημα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, καθώς η επίσημη διαβούλευση ολοκληρώθηκε 25 Μαΐου και μόλις 4 Ιουνίου καλούνται, σήμερα δηλαδή, οι τοπικοί φορείς να συμμετάσχουν σε σύσκεψη για την διαμόρφωση θέσεων. Από το γραφείο του Δημάρχου, χωρίς καμία υπογραφή, όπως το βλέπω το έγγραφο, υπάρχει μια πρόσκληση, χωρίς να την υπογράφει κανείς, γραφείο Δημάρχου λέει, σας προσκαλούμε στη συνάντηση με θέμα σχέδιο ΚΙΕ για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί 5η, σήμερα δηλαδή, 4 Ιουνίου, 12:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρο. Το ερώτημα που τίθεται είναι αμήλικτο. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η διαδικασία όταν η διαβούλευση ήταν ακόμα ανοιχτή και υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης? Ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν δημόσια, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Κωνσταντής φέρεται να υποστήριξε ότι υπάρχουν πληροφορίες για παράταση της διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμιά επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Εάν πράγματι υπήρχε παράταση, οι πολίτες και οι φορείς, κύριε Χατζηκωνσταντή, δικαιούνται να γνωρίζουν πότε ανακοινώθηκε, από ποιον φορέα και γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε επισήμως. Εάν αντίθετα δεν υπήρχε επίσημη παράταση, τότε γεννάται το ερώτημα με ποια θεσμική βάση ο Δήμος επέλεξε να κινηθεί θεωρώντας ότι η διαδικασία παραμένει ανοιχτή. Οι αναφορές σε σιωπηρές ή ανεπίσημες παρατάσεις δεν μπορούν να αποτελούν βάση άσκησης δημόσιας πολιτικής σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον του τουρισμού, της δόμησης και της ανάπτυξης των νησιών. Οι θεσμοί, κύριε Χατζηκωνσταντή, το ξέρετε καλύτερα από μένα, λειτουργούν με έγγραφα, αποφάσεις και δημόσιες ανακοινώσεις, όχι με φήμες, πληροφορίες ή ανεπίσημες διαβεβαιώσεις. Παράλληλα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι το θέμα δεν αναδείχθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, χρειάστηκε η παρέμβαση της αντιπολίτευσης, ανάσα, και η κατάθεση σχετικού αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ανοίξει η συζήτηση. Χωρίς αυτή την πρωτοβουλία είναι αμφίβολο αν θα είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ενημέρωσης ή συνεννόησης με τους τοπικούς φορείς. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν υπήρχε ή όχι επίσημη παράταση διαβούλευσης, σε ποιο έγγραφο βασίζεται η σχετική ενημέρωση, γιατί οι φορείς δεκλήθηκαν πριν από τις 25 Μαΐου και γιατί απαιτήθηκε η παρέμβαση της αντιπολίτευσης για να τεθεί το θέμα σε δημόσια συζήτηση. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι μια τυπική διοικητική υπόθεση. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα επηρεάσει καθοριστικά το αναπτυκτικό μοντέλο της ΣΑΜΟ για τις επόμενες δεκαετίες και για το λόγο αυτό οι πολίτες δικαιούν διαφάνεια, έγκυρη ενημέρωση και θεσμική σοβαρότητα. Μπαίνει ζήτημα. Και ως προς τον πρόεδρο και τη στάση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Χατζηκωνσταντή. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος φαίνεται να υποστήριξε ότι υπήρξε ενημέρωση για παράταση της διαδικασίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν διευκρίνησε ποιος πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, ποιος παρήχε τη σχετική ενημέρωση, ούτε παρουσίασε κάποιο επίσημο έγγραφο ή ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι η διαβούλευση παραμένει σε ισχύ. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για ένα από τις σημαντικότερες ζητήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι θεσμικοί παράγοντες οφείλουν να στηρίζουν τις τοποθετήσεις τους σε επίσημα στοιχεία, κύριε Χατζηκωνσταντή, και όχι σε ανεπιβεβαίωτες προφορικές πληροφορίες. Γιατί έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι η αναφορά σε σιωπηρή παράταση χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει μια καθυστερημένη κινητοποίηση που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν τις 25 Μαΐου. Ο ρόλος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι θεσμικός και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όταν διατυπώνονται δημόσιες πληροφορίες που αφορούν επίσημες κρατικές διαδικασίες. Όταν γίνεται λόγος για παράταση μιας διαβούλευσης χωρίς να υπάρχει δημόσια διαθέσιμη τεκμηρίωση, η αβεβαιότητα που δημιουργείται δεν βοηθά ούτε τη διαφάνεια ούτε την αξιοπιστία της διαδικασίας. Θα ξέρουμε λοιπόν όλοι ούτε την αξιοπιστία της διαδικασίας. Θα ξέρουμε λοιπόν

0: Νίκο το Μιχαήλ, από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης.

0: από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάθης Ανδρέας.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. Uh-huh. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct.
1: Καλή σας ημέρα. Break of freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's... Τελικά, όσο προχωράει ο καιρός, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, ενώ το θερμόμετρο πολιτικά έχει ανεβαίνει, έχει ανέβει πολύ ψηλά, να παρουσιάζεται μια κατάσταση copy-paste, αντιγραφή. Δηλαδή, όχι για κάτι νέο, αντιγραφή από το παρελθόν, αντιγραφή από δοκιμασμένες αλλά κρυωμένες συνταγές, ξαναζεσταμένες δηλαδή, μόνο και μόνο για να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι αυτή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι το νέο, κάτι το καταπληκτικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Αυτό όμως το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το διαπιστώνεται και ενοχλεί και μπορώ να πω ότι είναι και προσβολή, είναι ότι κάποιοι θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι είναι πρόβατα, είναι κοπάδι και πώς θα καταφέρουν να τους βάλουν στο δικό τους μαντρί. Εξού και η τσακωμή μεταξύ Ελλάς και Πασόκ και οι άλλοι να ακολουθούν και από τη Νέα Δημοκρατία από κοντά. Σε αυτό, όπως διαπιστώνεται, υπάρχει μια βαθιά προσβλητική νοοτροπία στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί αρκετοί οι αρχηγοί κομμάτων συμπεριφέρονται σαν οι πολίτες να είναι πρόβατα που απλώς περιμένουν ποιος θα τα μαζέψει στο δικό του μαντρί. Δεν μιλούν στους ανθρώπους ως ελεύθερους πολίτες, με κρίση, με αγωνίες, ανάγκες και αξιοπρέπεια. Τους αντιμετωπίζουν ως εκλογική πελατεία, δηλαδή σαν αριθμούς σε δημοσκοπήσεις, σαν ποσοστά που μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, ανάλογα με το ποιος φωνάζει πιο δυνατά, ποιος υπόσχεται τα περισσότερα ή ποιος τρομάζει καλύτερα τον κόσμο. Και κάπως έτσι αυτή η πολιτική ασχολείται με τα, αντί δηλαδή να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα, την ακρίβεια, την υγεία, την παιδεία, τους μισθούς, την ασφάλεια, τη διαφθορά, την αδικία, μετατρέπεται σε καυγά για το ποιος θα αρπάξει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Όχι ποιος θα τους εκπροσωπήσει, όχι ποιος θα τους σεβαστεί, αλλά ποιος θα τους πάρει. Λες και οι ψηφοφόροι δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν μνήμη. Λες και δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν βλέπουν το θέατρο που παίζεται μπροστά τους. Ο ένας μιλάει για παράταξη, ο άλλος για δημοκρατικό χώρο, ο άλλος για αριστερά, ο άλλος για πατριωτική ευθύνη, ο τέταρτος για προοδευτική αλλαγή. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Ωραίες λέξεις, γυαλισμένες σαν βιτρίνες, αλλά πίσω από αυτή τη βιτρίνα πολλές φορές κρύβεται η ίδια η παλιά λογική. Να μαζευτούν ψήφοι δηλαδή, να κλειστούν συμφωνίες, να σωθούν καρέκλες και να ανακυκλωθούν πρόσωπα που εμφανίζονται ως νέα. Ο πολίτης όμως δεν είναι κομπάρσος στο έργο κανενός. Δεν είναι πρόβατο να το σέρνουν από στάνη σε στάνη. Δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει ανάμεσα σε παλιά πολιτικά υλικά με καινούργια συσκευασία. Οι αρχηγοί των κομμάτων θα έπρεπε να καταλάβουν κάτι απλό. Οι ψηφοφόροι δεν ανήκουν σε κανέναν. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και ειδικότερα κομμάτων ή μηχανισμών ή οικογενειών ή ακόμα και γραφείων. Είναι πολίτες και ο πολίτης δεν θέλει να τον κολακεύουν πριν τις εκλογές και να τον ξεχνούν την επόμενη μέρα. Θέλει αλήθεια, θέλει σοβαρότητα, θέλει σεβασμό και το βασικότερο, θέλει λύσεις. Και πάνω απ' όλα θέλει να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση και να πάψουν να τον υποτιμούν. Γιατί όσο οι πολιτικοί τσακώνονται για το ποιος θα πάρει το κοπάδι, τόσο περισσότερο αποδεικνύουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα από την κοινωνία που βράζει, που αγωνιά, που ζητάει λύσεις. Ο κόσμος δεν ψάχνει για νέο τσοπάνι, ψάχνει για διέξοδο. Και όταν ένας λαός νιώσει ότι τον αντιμετωπίζουν σαν πρόβατο, κάποια στιγμή σταματά να βελάζει σιωπηλά και τότε αρχίζει να απαντά και να εκδηλώνεται με το βασικότερο βέβαια, αυτό το οποίο είναι το δικαίωμα της δημοκρατίας, την ψήφο. Για να ξέρουμε έτσι, γιατί τελευταία έχουν αρχίσει το χοντρό δούλεμα στην πλάτη μας. Δούλεμα επί δουλέματος. Σήμερα βέβαια θα ακούσετε πάρα πολλά πάλι και με ηχητικά και με υποσχέσεις και με χίλια δυο πράγματα. Να ξεκινήσω έτσι για να ακούσουμε και να καταλάβετε αυτά τα copy-paste. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος πολιτικός βάζει στο κόμμα του και ζητάει να ψηφίσουμε έναν αθλητή, έναν τραγουδιστή, έναν ηθοποιό, έναν οτιδήποτε και να είναι, εάν δεν προσφέρει αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος. Οι λύσεις δεν έρχονται μέσα από τα επαγγέλματα, έρχονται μέσα από τις πολιτικές θέσεις. Και όπως διαπιστώνουμε, το παιχνίδι συνεχίζεται να παίζεται με αυτόν τον τρόπο. Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι άλλοι, οι παρατρεχάμενοι, δεν έχουν καταλάβει τις ανάγκες της κοινωνίας και νομίζουν ότι αν βάλουν έναν ηθοποιό, έναν αθλητή, έναν τραγουδιστή, έναν καλλιτέχνη, ένα οτιδήποτε άλλο, νομίζουν ότι κέρδισαν και τις εκλογές. Για να πάμε έτσι να ακούσουμε, γιατί εδώ έρχεται ο Τσίπρας με το κόμμα Ελλάς. Έχουμε πει έτσι για το Ελλάς, τι άλλο να πούμε, εντάξει. Αλλά υπάρχει, μου θύμισε εμένα, το Μητσοτάκη στις αρχές του 19. Πόπο την κόμενος είσαι εσύ, αυτά τα στημένα σόου δηλαδή, λες και οι ψηφοφόροι θέλουν ένα κόμενο πολιτικό αρχηγό, έτσι, να τους λύσει τα προβλήματα. Έλεος δηλαδή. Και πάμε βέβαια και ερχόμαστε στο σήμερα, έτσι, δεν πιάνω και άλλα έτσι στημένα σόου του Μητσοτάκη που είχαν γίνει κατά το παρελθόν και ήταν γελία, δηλαδή αυτοί που είχαν μια σοβαρότητα και το βλέπαν αυτό, προφανώς γελούσαν και του γύριζαν την πλάτη. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, ο οποίος κάνει ένα σόου και πάμε να τα ακούσουμε πρώτα και θα το σχολιάσουμε.
1: Πού είσαι αγαπημένα μου που σε φωνάζουν και σε θέλουν? Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
1: Τέλειο.
2: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
1: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Λα, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Στην κακή διακυβέρνηση θα λέγα όχι ακόμα.
1: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
2: Κάτσε, δεν παιδί μου, περίμενε. Τέχνες και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
1: Α, ζήτω.
2: Μπήκαμε. Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
2: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
1: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
2: Έμαθε φιλίξη.
0: Λοιπόν, αυτό το γελίο που ακούτε, αυτό το πραγματικά γελίο διάλογο, και συγγνώμη που εκφράζομαι και έτσι, πιστεύει δηλαδή ο Τσίπρας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαζέψει ψηφοφόρους? Ναι, μπορεί. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς, επειδή κάποια ηθοποιός, όπως είναι, δεν έχω κάτι μαζί με την κυρία αυτή, την Έφη Παπαθεοδόρου, όπου έπαιζε σε αυτή τη σειρά στο Παραπέντε ως Θεοπούλα. Όχι, δεν έχω. Η κυρία της είπα να παίξει αυτό το ρόλο, άλλο ένα ρόλο ηθοποιίας, αλλά στην πολιτική παρακαλώ. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η διαφορά? Ηθοποιία στην πολιτική. Και έχουμε τον Τσίπρα να παίζει και αυτός το δικό του ρόλο. Δηλαδή, επειδή η κυρία ήταν η Θεοπούλα στο Παραπέντε και τα λοιπά και έκανε θράψη, θέλει να πει ότι μπαίνοντας και η Θεοπούλα στο κόμμα του, θα κάνει και το κόμμα του Τσίπρα θράψη. Και μάλιστα την είπε και ελασίτησα. Εντάξει. Κάποια κόκαλα τρίζουν στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα σταθώ όμως εδώ πέρα. Γιατί αυτό είναι καθαρή γελιότητα και υποτίμηση, ξεκάθαρη υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Έτσι, αυτός θα πείτε είναι ο Τσίπρας. Και δεν είναι μόνο αυτά βέβαια. Το θέμα είναι πού μπλέξαμε με αυτούς τους πολιτικούς. Πού μπλέξαμε. Και το ερώτημα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτούς τους πολιτικούς. Έχουμε, έτσι για να πάμε τώρα και λίγο έτσι, και να πάμε και στο ρεπορτάζ για τον Τσίπρα, όπου λέει θα εμφανίσει ένα νέο σύστημα δημιουργίας οργανωτικού ανά την Ελλάδα. Νέο σύστημα. Α, περιμένουμε να δούμε ποιο είναι αυτό το σύστημα, γιατί όπως ακούστηκε από το ρεπορτάζ, παντού στον κόσμο όλα τα κόμματα έχουν ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη άρθρωση, όπως γίνεται δηλαδή, εντάξει, από πάνω προς τα χαμηλά, τοπικές οργανώσεις και πάει λέγοντας. Τώρα ο Τσίπρας τι θα κάνει, αυτό είναι ένα δικό του θέμα, μας το παρουσιάζει ως κάτι νέο και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θέλει να κάνει και άμα καταλάβετε εσείς, να μου το πείτε να καταλάβω κι εγώ.
3: Τα μέσα Ιουνίου, λένε πληροφορίες, θα έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα πρώτα κομματικά όργανα. Θα είναι δομές παρεμφερείς με αυτές που ξέρουμε. Ωστόσο, δεν θα είναι η λειτουργία τους αντίστοιχη με τα υπάρχοντα κόμματα ή όπως ξέραμε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος. Το μόνο σίγουρο.
4: Λίγο έτσι αριστερά. Τι θα είναι άλλα πράγματα, θα είναι η λειτουργία τους. Δηλαδή, από τα κόμματα σε όλο τον κόσμο, δεξιά, αριστερά, κεντρώα, ό,τι θες, έτσι λειτουργούν. Έχουν μια ηγετική ομάδα, αν τη λένε Πολιτική Επιτροπή, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο, δεν ξέρω πώς το διάλογο τη λένε, ας την πούνε όπως θέλουν, αλλά έτσι λειτουργεί και ένας αρχηγός από πάνω. Αλλά έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Θα εφεύρει ο Τσίπρας άλλο τρόπο να λειτουργήσει τώρα, δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εφεύρεση εδώ. Γιάννη, υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μια άλλη φιλοσοφία στη λειτουργία των οργάνων, την οποία και αυτοί θα την ξεδιπλώσουν τις επόμενες ημέρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα δούμε πρόσωπα από το παρελθόν ή εν ενεργεία βουλευτές που ακόμη και στη συνέχεια θα θελήσουν να μεταπηδήσουν στην Ελλάς. Θα είναι ουσιαστικά οι 300 που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη κατά βάση και ο στενός πυρήνας ανθρώπων γύρω από τον κύριο
5: Τσίπρα. Άρα θα είναι διορισμένοι ουσιαστικά.
3: Αναγκαστικά πάμε σε διορισμό
5: οργάνων. Αλλά διορισμένους.
3: Πάμε σε διορισμό οργάνων.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δημοκρατικότατα γίνονται εκεί στο Τσίπρα όλα, έτσι. Διορισμένοι, φυτευτοί δηλαδή. Εντάξει. Οκ, okay. Είναι άλλο σύστημα. Είναι η νέα μορφή, δεν ξέρω. Αυτό το λέει και αριστερά βέβαια, έτσι. Και προοδευτική αριστερά και συμπαράταξη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η αριστερά δεν έχει μάθει να διορίζει. Τα πάντα εκλέγονται από συλλογικά όργανα. Πρώτα ξεκινάνε βέβαια από τη βάση. Όπως λειτουργούν και δεξιά κόμματα εδώ σε αυτή τη χώρα. Ποια είναι η δημοκρατία? Από τη βάση. Ξεκινάει και ανεβαίνει. Ο Τσίπρας θα τα αλλάξει τώρα, θα το κάνει πώς, ανάποδα? Και το λέει και αριστερά αυτό? Το λέει δημοκρατικό αυτό? Δεν ξέρω, αλλά ίσως να έχει καεί επί ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχε αρκετές συνιστώσεις και του κάνανε εκεί πέρα διάφορα τσαλίμια, να θέλει αυτό να το κόψει. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατική όμως διαδικασία, για να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Θα παραμείνουμε στο κόμμα του Τσίπρα να ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου, μία από των τεσσάρων εκπροσώπων τύπου που έχει εκεί ο κύριος Τσίπρας, είναι η Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία εδώ μας εξηγεί, γιατί είχαμε ακούσει αυτή την πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά ονομάζει τώρα να παίρνει κάποιους φόρους. Από πού, για να δούμε, για να ακούσουμε.
6: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη, προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους,
7: δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
6: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Yeah. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Yeah. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
7: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
6: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή η έτσι μπορεί φαίνονται τα
7: έχει,
6: πράγματα.
7: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
6: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
0: Μάλιστα, αυτά μας λέει. Τώρα εντάξει, θα φορολογήσει, λέει, αυτούς που, τις επιχειρήσεις που έχουν πολλά κέρδη. Δεν μας λέει το πλαφόν βέβαια αυτό για να γνωρίζουμε. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και ίσως να μην έχει ξεδιπλώσει όλο του το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Πραγματικά δεν το έχει ξεδιπλώσει, για να ξέρουμε και εμείς το προς τα που βαδίζει, τι θα δώσει, τι θα κάνει. Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. σε αυτή τη χώρα. Καταρχάς υπάρχουν και κάποιες εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, αυτό που γίνεται σε άλλα κράτη, ένα μεγάλο γεγονός που ο Μητσοτάκης το κρατάει επίτηδες εκεί, έτσι τεχνιέντος, πονηρούλης ο Μητσοτάκης, είναι αυτό με την απαλλαγή ΦΠΑ σε εταιρείες οι οποίες έχουν, ο Μητσοτάκης το κρατάει στα 10.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή και ένας απλός εργαζόμενος δεν μπορεί να πέφτει, κάπου εκεί στις 10.000 είναι οι αποδοχές του, το χρόνο μιλάμε, και σου λέει πιάνουμε για αυτούς και τους χτυπάμε κάτω σαν χταπόδι. Εν τω μεταξύ η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για αυτήν την οδηγία την οποία δεν τηρούμε, πληρώνουμε και πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα έσοδα του Μητσοτάκη είναι περισσότερα από τον αφορολογεί έτσι τους πάντες. Δηλαδή αυτός είναι τώρα νοιάζεται για τους Έλληνες, έτσι. Και ενώ σε πολλά κράτη υπάρχει από 40.000 και πάνω αφορολόγητο, μιλάμε τώρα για όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και για επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, γιατί σου λέει 40.000 μια επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει, οπότε την απαλλάσσει από τον ΦΠΑ. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 80.000 απαλλαγή. Λοιπόν, δεν ακούσαμε όμως, δηλαδή δεν έχει μπει ο Τσίπρας σε πράγματα επιβίωσης. Δηλαδή, πώς θα επισυνεχίσει να μπορέσει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. Δεν το έχουμε ακούσει αυτό. Δεν το έχουμε δει. Βέβαια, θα μου πείτε, ούτε και τα άλλα κόμματα έχουν πει κάτι τέτοιο. Έχουν πει μόνο σε καταστάσεις ανάγκης, όπως είναι τώρα. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ακρίβεια λόγω των στενών του Ορμούς και ιστορίες. Ξέρετε κάτι, βλέπω 98 ευρώ το βαρέλι, έτσι, το πετρέλαιο. Είχαμε και παλαιότερα, είχαμε το Brent να έχει φτάσει σε αυτή τη τιμή. Αλλά εδώ η βενζίνα είχε 1,5 ευρώ. Δεν την είχε πιάσει σε αυτά τα επίπεδα. Θα μου πείτε τώρα, η Μητσοτάκης πάνω, έτσι, δεν είναι ότι να είναι, βρίσκει την αφορμή, σου λέει στα καρτέλ, ορμάτε και ρουφάτε χρήμα. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτή στον τομέα. Δεν έχουμε ακούσει για τις ΑΠΕ, έτσι, που τις έκανε ο Μητσοτάκης, τις ΑΠΕ, δίνουμε τσάμπα ρεύμα στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία τα αποθηκεύει εκεί πέρα, μας το επιστρέφει πίσω η Βουλγαρία μετά με τιμή, παρακαλώ, όχι τσάμπα, γιατί έχουμε πλεόνασμα, λέει, ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά εσύ ο πολίτης δεν αποφελείσαι καθόλου από αυτό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και τρίβεις τα μάτια σου, λες τώρα τι έγινε και πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα και μάλιστα που είναι άνισα όσον αφορά την διαχείριση και το πώς μπορεί ο κόσμος να έχει, τέλος πάντων, να ανέβει το βιωτικό του επίπεδο λιγάκι, όχι σε στυλ που λέει αυτής της βλακίας που λέει ο άλλος, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης, Ελλάδα ζάχαρη, τσάμπα ο ήλιος, τσάμπα η θάλασσα, την γκρινιάζεται και κάτι αηδίες τέτοιες που γελούσαν και οι ρέγγες. Όχι, μιλάμε για πράγματα ουσιαστικά. Δεν έχω ακούσει. Είμαστε κανονικά, αν το έχετε πάρει είδηση, το έχετε πάρει βέβαια, σε καθαρή προεκλογική περίοδο. Έτσι. Που θα πρέπει όλα τα κόμματα, θα μου πείτε, μεσολαβεί και καλοκαίρι. Εντάξει, να μας ζαλίζουν με αυτά, όχι. Το βιωτικό επίπεδο τον ανέβει, ας τα ακούσουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί που θα πίνουμε το φραπέ στην παραλία, το ποτό μας, δεν ξέρω τι θα πίνουμε, το αναψυκτικό μας κτλ. Ναι, να ακούσουμε κάποια πράγματα. Δεν ακούμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, είναι και το άλλο ότι συγκριτικά, παρόλο που κατηγορούν κάποιοι την κυρία Μαρία Καρυφσιανού ότι είναι άπειρη, ότι δεν ξέρει τα θέματα, τα προβλήματα και του τόπου και κάτι βλακίες. Γιατί τα ξέρει ο Μητσοτάκης, τα ξέρει ο Τσίπρας, τα ξέρει ο Ανδρουλάκης, ποιος τα ξέρει δηλαδή. Δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι εντάξει, η κυρία Καρυφσιανού βαδίζει σε ένα σωστό. Δεν ξέρω ακόμα, γιατί και αυτή δεν έχει ξεδιπλώσει εντελώς τα χαρτιά της. Αν και διαπίστωσα ότι κάνει και κάποια κλικ προς το κέντρο, εμφανίστηκε ως δεξιά ή και κάτι της ακροδεξιά ή και περισσότερο, γιατί έκανε μια δήλωση που επαναδιόρθωσε αυτό το θέμα με τους μετανάστες, που είχε κάνει μια σκληρή τοποθέτηση και αυτομάτως έδειξε δηλαδή την οτροπία της ακροδεξιάς σκέψης, που είπε ναι μεν πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας, ήταν η νέα δήλωση, αλλά θα πρέπει όμως να στηρίζουμε και να είμαστε δηλαδή κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα κλικ, γιατί προφανώς κάποιοι της είπαν που πας να ψαρέψεις ακροδεξιά, εκεί πέρα δεν είναι μεγάλη, δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο κομμάτι αυτό, κάνε κάποια κλικ προς δεξιά ή στο, λίγο προς το κέντρο, μήπως και μπορέσεις να τραβήξεις περισσότερους ψηφοφόρους. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας. Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης. Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο. Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους. Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά. Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996 και 6983-199-081. Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης. Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
8: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
8: βαψίματα,
11: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
8: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102 και πραγματικά στη Λακούβα. Στη Λακούβα, κανονική Λακούβα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται και όλοι ψάχνουν να δουν και να ρυθμίσουν το νέο, τι νέο είναι και πόσο νέο είναι και τι, τώρα τι νέο και τι, τέλος πάντων, εντάξει, το δούλεμα πηγαίνει κανονικά. Μας δουλεύουν κυριολεκτικά. Να πάμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε την πάλι την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου του Τσίπρα, της Ελλάς. Για το νέο τρόπο, λέει, στην πολιτική. Και βέβαια τη ρωτούν και οι δημοσιογράφοι ποιος είναι αυτός ο νέος τρόπος, να το μάθουμε και εμείς οι υπόλοιποι, γιατί νέο τρόπο δεν βλέπουμε. Πάμε.
1: Θα σας απαντήσω,
2: Γιατί στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες. Νέο, αλλά εγώ νέο, ο κύριος Τσίπρας είναι ο κύριος Τσίπρας. Νέο βλέπω την ταμπέλα Ελλάς αντί για ΣΥΡΙΖΑ. Νέο βλέπω ότι έχει αφήσει πίσω όσους κυβέρνησε και έχει άλλα πρόσωπα. Αλλά από πολιτική ακόμα δείγματα γραφής δεν έχουμε δει κάτι νέο. Και αυτό που κρίνουν οι πολίτες δεν είναι ούτε η ταμπέλα Ελλάς, ούτε οι συνεργάτες δίπλα του θα είναι. Πώς θα κυβερνήσει, αν κυβερνήσει, τι προτείνει για τα προβλήματα των πολιτών. Έχουμε δει κάτι τέτοιο ακόμα.
1: Το νέο στην πολιτική, δεν έχουμε ξεδιπλώσει ακόμα το πρόγραμμά μας. Γίνεται μες τη βδομάδα, ξεκινάει τις επόμενες μέρες. Θα τα δείτε όλα, μην έχετε, καταλαβαίνω την αγωνία, αλλά θα γίνουν όλα όπως πρέπει, με σοβαρότητα, με ρεαλισμό, κοστολογημένα. Το νέο, ξέρετε, στην πολιτική δεν είναι τα πρόσωπα. Αν και είπατε πολύ ωραία πριν ότι έχετε δει ήδη νέα πρόσωπα. Το νέο στην πολιτική δεν είναι καν οι ομάδες που δημιουργούνται και ο τρόπος που δημιουργούνται οι ομάδες. Το νέο στην πολιτική είναι από την εκφορά λόγου, τον τρόπο που πολιτεύεσαι, τον τρόπο που βγαίνεις μπροστά, τον τρόπο που δομείσαι, που οργανώνεσαι. Το υβριδικό κόμμα που προτείνουμε, όλη βάση εθελοντών μας, είναι όντως κάτι νέο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα, το νέο στην πολιτική, κύριε Στραβελάκη, θα με επιτρέψετε, είναι και ο βασικός του στόχος. Η αλλαγή παραδείγματος. Το ότι δεν θέλουμε απλά μια πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Γι' αυτό και ο πρόεδρος μας παρετήθηκε.
2: Θα είναι ωραία λόγια, αλλά δεν είστε προϊόν, είστε κόμμα.
1: Δεν είναι, θα σας πω. Είναι λόγια προς ώρας, δευτερόλεπτο, σας ευχαριστώ. Δεν είναι λόγια. Είδαμε πώς έγινε στο θυσίο. Είδαμε ότι όλο αυτό στηρίχθηκε πάνω σε θελοντική βάση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η δομή μας είναι ξεκάθαρη, έχουν την ψηφιακή την πλατφόρμα. Μέσα από εκεί πέρα μπαίνουν τα μέλη, μέσα από εκεί πέρα βλέπουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό λοιπόν όντως είναι κάτι νέο.
3: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Θέλω απλώς να σας θυμίσω, γιατί εμείς το θυμόμαστε, ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Τον έχουμε ξαναδεί και τον έχουμε δει να κυβερνά. Τον έχουμε δηλαδή και αρχηγό κόμματος και να κυβερνά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Έχει χάσει αρκετά φορά.
3: Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι θα κυβερνήσετε, γιατί 15% βλέπω ότι έχετε. Είστε πολύ μακριά ακόμα από το να κυβερνήσετε.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, ποιο είναι το νέο αυτό, το οποίο ο νέος τρόπος λέει πολιτικής, νέος λέει εθελοντική. Έχει γίνει καραμέλα. Συγγνώμη, έχει γίνει καραμέλα. Αυτό το προοδευτική και δημοκρατική πολίτες. Γιατί δεν μας δείχνουν αυτοί οι ίδιοι αν είναι προοδευτικοί και δημοκρατικοί? Γιατί αυτά τα οποία εγώ ακούω και βλέπω και οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει ξεδιπλώσει πλήρως το πρόγραμμά του ο Τσίπρας κτλ., δεν βλέπω καμία ούτε προοδευτικότητα ούτε δημοκρατικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Και βέβαια, να πάμε και στο προηγούμενο, ότι θα κάνει φυτευτούς τις οργανώσεις κτλ. Εντάξει, okay. Και είπε και το άλλο, εθελοντισμός και εθελοντική βάση. Ποια είναι η εθελοντική βάση δηλαδή? Θέλει να μας πει ότι στο θυσίο εκεί πέρα όλα αυτά τα στισήματα, οι κάμερες, οι μικροφωνικές και όλα αυτά ήταν εθελοντική προσφορά κάποιων? Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Και πού είναι ο εθελοντισμός στην προκειμένη περίπτωση σε ένα κόμμα το οποίο σαν όνομα είναι νέο, αλλά σαν πρόσωπα... Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, για να μην είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί πέρα θα δούμε και στο επόμενο διάστημα, από αυτούς που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, πού θα πάνε, αυτούς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα πάνε, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Εδώ παίχτηκε, ξέρετε, ένα χοντρό παιχνίδι και ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο με τον Τσίπρα. Το παρασκήνιο είναι, θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια, γιατί... Το βασικότερο κομμάτι, έτσι, το βασικότερο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τσίπρας ήταν εκλεγμένος το 23 και αρχηγός επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμεινε βουλευτής μετά, αποχώρησε, σταμάτησε και τε. Κύριε Τσίπρα, εφού νοιάζεσαι για τον κόσμο, νοιάζεσαι για αυτή τη χώρα, 3 χρόνια έμεινες σιωπηλός, δεν μίλησες και συνέβησαν τόσα πράγματα, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, ταμείο ανάκαμψης, εγκληματεμπών. Πού ήσουνα, κύριε Τσίπρα, πού ήσουνα αυτό το διάστημα? Δεν ήσουν εκτός Ελλάδας. Έπαιξες λοιπόν το παρασκήνιο εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, έβαλες τον Κασελάκη, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, μετά ξεπούλησες τον Κασελάκη αντιδημοκρατικότατα, έτσι, γιατί όταν λες προοδευτικότητα και δημοκρατικότητα θα πρέπει αυτό να το εφαρμόσεις και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, γιατί αλλιώς αυτό είναι απάτη. Και έρχεσαι τώρα, μετά από 3 χρόνια πλήρους αφωνίας και απραγίας, να μας εμφανίσεις ένα νέο δίθεν κόμμα. Το όνομα άλλαξε μόνο. Και 5-6, 10, θέλετε 15, 20 νέα πρόσωπα. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στην πολιτική. Βρίσκεις άνετα. Εδώ κάποιοι άλλοι συσάγουν, του παραλάγουν από εδώ, φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, πάνε λένε στην Καριστιανού και που, εντάξει, που πριν από 1 χρόνο ήταν χειροκροτητές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τι θέλετε να μας πείτε, να μας δουλεύετε, συνεχίζετε να μας δουλεύετε και να μας κοροϊδεύετε? Πόσο? Πόσο? Και να πάμε έτσι να ακούσουμε λίγο παρασκήνιο. Να ακούσουμε λίγο παρασκήνιο από τον κύριο Φελέκη. Να ακούσουμε και τι λέει και τι έγινε. Έτσι, γιατί μας ενδιαφέρει η ιστορική διαδρομή ενός πολιτικού που θέλει να αναλάβει τα ενία αυτής της χώρας και να μας σώσει. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φελέκη.
4: Για το συνέδριο του Φεβρουαρίου μπορώ να πω κάτι, και έρω και τα απόρριτα κλπ. Το Φλεβάρι τότε, θυμάστε, έκανε την παρέμβασή του ο Τσίπρας. Όταν του είπαν ότι το επόμενο, δηλαδή, ποιο θα είναι, αν ρίξουμε τον Κασελάκη, θα συνεχίσουμε με το Φάμελο, ο οποίος ήταν αρχηγός στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Ποιος το είπε αυτό?
4: Ο Τσίπρας.
5: Ο Τσίπρας είπε θα συνεχίσουμε με το Φάμελο.
4: Βεβαίως.
5: Σε ποιον το είπε?
4: Όταν, σε μένα.
5: Σε σένα είπε ότι θα συνεχίσουμε με το Φάμελο.
4: Όταν θέτεις το Φλεβάρι θέμα να ρίξεις κάτι, γι' αυτό λέω έρω και τα απόρριτα και όλα, και λέω με συγχωρείτε, και αν ας πούμε αυτό ευδοκιμιστεί, τι θα γίνει? Μα με συγχωρείτε, υπάρχει, μου λέει ο κύριος Τσίπρας, μου λέει υπάρχει αρχηγός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μπορούσαν να συνεχίσουν έτσι. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ, μου λέει, αλλά έχουν λύσεις. Αυτή τη στιγμή ευδοκιμήσει αυτό που έλεγε.
5: Ο κύριο Τσίπρα δημοσίωση.
4: Όχι, σου λέω, ρε Γιάννη, σου λέω.
5: Είπε να πάμε σε κάλπες, βρε.
4: Σου λέω, σε κάλπες θα πηγαίνανε. Πώς θα πηγαίνανε?
5: Ναι, όχι, εσύ είπες να συνεχίσουμε με το
4: ναι, κύριο Πάμελο. Ναι, μέσω κάλπης.
5: Δηλαδή,
4: μέσω κάλπης.
5: Δεν στήριζε την Όλγα κύριο Βασίλη.
4: Μέσω κάλπης. Μέσω κάλπης.
0: Μάλιστα. Έτσι, να τα ακούμε, να τα ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Πάμε για να ακούσουμε και τον δημοσιογράφο το Χαριτάτο, που έχει και αυτό στις δικές του πηγές. Έτσι, το παρασκήνιο, πώς παίχτηκε το όλο παιχνίδι.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε να αντιμετωπίσει διάφορα σενάρια. Είχαμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να απορροφήσει και να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά πολυκερματιζόταν, διαλυόταν και όλα αυτά. Εκεί κάπου ανάμεσα παίχτηκε το παιχνίδι το πώς θα φάμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι έγινε? Στενός συνεργάτης του Τσίπρα πήρε τον Κασελάκη, που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον και τον Κασελάκη, συνεργάτη του Κασελάκη, και του είπε: κοίταξε να δεις πώς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Θα φτιάξουμε ένα κόμμα ομπρέλα, θα ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, εσύ θα είσαι συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ, θα φάμε τον Ανδρουλάκη, θα βάλουμε τον Δούκα και ως 2 συνιστόσες θα κατέβουμε με ενιαίο ψηφοδέλτιο για να νικήσουμε και να διώξουμε τον Μητσοτάκη. Ο Κασελάκης δεν το δέχτηκε αυτό το σχέδιο και είπε: όχι, μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό που λέτε, αλλά όταν θα είναι να είναι ο υποψήφιος, θα κατέβω και εγώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό χάλασε την ιστορία και μετά είχαμε τα επακόλουθα, δηλαδή καρατόμηση του Κασελάκη κτλ. Και μπήκαμε στο σχέδιο Β, το οποίο ήταν η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με τον τρόπο που παρακολουθήσα.
0: Μάλιστα. Έτσι, απλά πράγματα. Ο στενός συνεργάτης του Κασελάκη, που δεν ανέφερε ο Χαριτάτος, είναι προφανώς ο Μανώλης Καπνισάκης. Έτσι, για να τα λέμε. Να ξέρουμε δηλαδή, γιατί αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η χώρα να πέσει σε χέρια, να φύγει από το Μητσοτάκη, μακριά από το Μητσοτάκη, να τελειώνει ο Μητσοτάκης, το λέω ξεκάθαρα, έτσι, επειδή βγάζω τα άπλυτα και των αλωνών. Και επειδή μου λέει ο Γιάννης, μου στέλνει μήνυμα, άρε Μιχαήλη, τους καλάς τη σούπα. Δεν είναι να τους καλάς τη σούπα, όχι. Είναι να ξέρει ο κόσμος προς τα που θα κατευθυνθεί, το τι θα κάνει. Δεν είναι δική του επιλογή, αλλά να γνωρίζει τα παιχνίδια τα οποία παίζονται. Γιατί τα παιχνίδια μπορεί να παίζονται σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έχουν αντίκτυπο και στην κοινωνία αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, να γνωρίζουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον Νίκο Παπά. Εντάξει. Που εδώ μιλάει και αυτός για τον κύριο Τσίπρα. Πάμε.
7: Ότι μία έδρα θα βγει στον πληστηριασμό, νομίζω δεν τιμά κανέναν. Ούτε αυτόν που έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, ούτε αυτόν που ενδεχομένως συζητάει να γίνει αποδέκτης αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς.
8: Προσωπική μου άποψη, και μπορεί και να παρεξηγηθώ από φίλους του κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι σχεδόν με τον τρόπο του κ. Τσίπρας ζητάει υποταγή. Θα έρθεις υποταγμένος ή υποταγμένη. Θα απεμπολίσεις κάθε άλλη αντίληψη που έχεις και θα έρθεις εδώ και θα δηλώσεις αφοσίωση. Και το κάνει με ένα τόσο εξευγενισμένο, συσσαγωγικά όμως, τρόπο, που ειλικρινά βλέπω και έναν πολιτικό κινησμό σε αυτό.
7: Τσίπρας έχει υπηρετήσει.
8: Γιατί αυτό που λέω θα ενοχλεί στους φίλους του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό βλέπω.
7: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει η λαϊκή προσδοκία να συγκροτηθεί κάτι το οποίο να μπορεί να ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι. Δεν φαίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αυτό. Ενδεχομένως να αποτυπώνεται ένας αγώνας για τη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι ποσό ενδιαφέρει αυτό το λαό. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει αν μπορεί από την επόμενη κάλπη να προκύψει μια αλλαγή που θα του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής.
8: Να σας πω, κύριε Παπά, ο κ. Τσίπρας για πολλούς μήνες, δεν ξέρω, δεν τον έχουμε ακούσει σε κανένα σοβαρό θέμα της επικαιρότητας να έχει τοποθετηθεί, είτε αφού παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε και αφού και πριν παραιτηθεί από βουλευτής. Ούτε αφού του παραιτήθηκε από βουλευτής. Και γιατί η Ελλάδα έχουμε σκάνδαλο ΠΚΠ, έγκλημα ντεμπών. Οτιδήποτε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχει φτάσει ο πληθωρισμός στο 5, που άλλες φορές θα είχαν πέσει, οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης θα είχαν πέσει οι κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, και δεν το συζητάει κανένα στην ελληνική δημοκρατική συμπαράταξη. Ποια είναι η ρητορική του κυρίου Τσίπρα? Η ρητορική του είναι ότι θα πάμε στους κοινωνικούς αγώνες, δηλαδή σε μια συνθηματολογία που με ικανοποιεί να την ακούω. Θέλω να την ακούω από έναν πολιτικό ηγέτη. Αλλά θέλω να ακούω και την πρότασή του ή την αντίδρασή του, να είναι η φωνή μου σε αυτά που τώρα με καίνε. Στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, στα παιδιά που χάσαν τους γονείς τους στα Τέμπη, στους αγρότες και χτιροτρόφους που έχουν διαλυθεί και ούτε πια μηδενικά δεν ζουν. Το λέμε κάθε μέρα εδώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και παρεξηγούμαστε, έχουμε δαιμονοποιηθεί. Δεν έχω ακούσει εκεί τον κύριο Τσίπρα να πει κάτι. Να, εδώ δαιμονοποιήσαμε τον κύριο Σαμαρά και κάποιοι το λένε και ακροδεξίο πλέον, ενώ και δική του παράταξή του, θα το λέγατε εσείς, δεν θα μας έκανε έκπληξη, ας πούμε. Γιατί μιλάει, ας πούμε, για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει σταθεί σε τίποτα. Ή τουλάχιστον εγώ μπορώ να κάνω λάθος. Δεν θα έπρεπε να έχει μια σταθερή πολιτική θέση για να τιμήσει και μόνο τη θέση του πρώην πρωθυπουργού της χώρας. Υπήρχε κάποιος λόγος, πιστεύετε? Ήταν η επικοινωνία που είχε επιλέξει? Τι ήταν αυτό?
7: Θα σας πω, κοιτάξτε. Καταρχήν, εγώ έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή σας. Το δεύτερο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει πού και πότε παρεμβαίνει. Έχω τοποθετηθεί δημοσίως και έχω διαφωνήσει με την επιλογή του να παραιτηθεί από τη Βουλή.
8: Ναι.
7: Θεωρώ ότι με το βάρος του πρώην Πρωθυπουργού θα μπορούσε εντός του Κοινοβουλίου να κάνει παρεμβάσεις, να υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης που όλοι μαζί υπηρετήσαμε και βεβαίως να δίνουμε και ένα σήμα στον ελληνικό λαό ότι η λαϊκή ψήφος έχει αποτέλεσμα. Διότι, ξέρετε, είναι και επικίνδυνοι καιροί. Καιροί στις οποίες αυτή η βασική δημοκρατική αρχή επερωτάται. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών που σου λέει: ψηφίζω. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πού ήταν ο Τσίπρας? Πού εξαφανίστηκε? 3 χρονάκια. Βέβαια, εντάξει, θέλει να μας σώσει κι αυτός. Να μας σώσει. Αλλά ήταν απόν. Ο μέγας απόν. Θα έπρεπε, εσείς τι λέτε? Γιατί θα έπρεπε να είχε παραμείνει και βουλευτής, όχι, ήταν και βουλευτής, και να τοποθετείται στα διάφορα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Πούντος. Πού ήταν? Και εμφανίζεται ξαφνικά χαμογελαστός σε στυλ Ανδρέα Παπαδρέου Ε? Να μας το παίξει τι. Ο νέος σωτήρας που ήρθε από πού. Λες και δεν κυβέρνησε αυτή τη χώρα. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Και πίστεψε ότι στα 3 χρόνια απουσίας ο κόσμος θα έχει ένα κενό μνήμης και θα ξεχάσει και την πρωθυπουργία του. Για να ξέρουμε δηλαδή. Και πάμε εδώ να ακούσουμε και συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τι έλεγε και τι λέει σχετικά με την αν έχει πρότυπο τον Ανδρέα Παπανδρέου, που στην ομιλία του στο Θησείο αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου και για το πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε.
9: Κουβαλάμε την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο της αλλαγής.
10: Είχατε πρότυπο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύετε ότι εκφράζεται το ΠΑΣΟΚ του 81?
11: Όχι, όχι κυρία Στέλνη.
10: Όχι. Αλλά όχι, πρότυπο τον είχατε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
11: Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Εγώ τα πρότυπά μου ήταν στον χώρο της αριστεράς. Προέρχομαι από... Είμαι αριστερός. Ναι. Εκφράζω μια άλλη παράταξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αναμφισβήτητα ένας μεγάλος ηγέτης, ο οποίος κατάφερε, γόνος όμως μιας ισχυρής πολιτικής οικογένειας και ένα τζάκι που έρχεται να επιβεβαιώσει την εξέλιξη των πολιτικών οικογενειών στον τόπο. Αλλά ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός που κατάφερε να λαιλατήσει την αριστερά.
10: Και εσείς τώρα σας λένε ότι λαιλατείτε το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε νομίζω ότι ο συνειρμός...
11: το αίμα μας πίσω. Ναι.
12: Δεν έχω ούτε πρότυπο ούτε όραμα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Εμείς θα κριθούμε, αγαπητέ φίλε. Χαίρομαι που παρεμβαίνετε. Θα κριθούμε και για τη σταθερότητα των απόψεών μας. Θα κριθούμε και για τη συνέπειά μας. Θα κριθούμε και για την προοπτική μας.
9: Κουβαλάμε την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή εδώ μας προκύπτει, αν το πιάνουμε καλά, ένας Άδωνης Γεωργιάδης με άλλο πρόσωπο. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει φτάσει σε αυτές τις ακραίες δηλώσεις, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει. Κολοτούμπα επί κολοτούμπας. Ενώ αντιγράφει ή δεν αντιγράφει. Και ακούσατε και τις τοποθετήσεις του, επίτηδες έβαλα, για να ξέρετε τι γίνεται. Τι να πω τώρα, εντάξει. Σας λέω, έχουμε μπλέξει άσχημα με αυτό το πολιτικό συνάφι που υπάρχει πάνω. Δεν είναι για τα πράγματα έτσι. Δεν είναι, δεν βγαίνει. Εντάξει, θα πάρει ένα ποσοστό. Τι να ακούσουμε άλλο. Έχω πολλά έτσι όσον αφορά για τις κολοτούμπες του Τσίπρα, αλλά το βασικότερο κομμάτι είναι ο τρόπος σκέψης του. Δημιούργησε ένα πραξικόπημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε έρθει σε επαφή με πρόσωπα ανατροπής, ενώ έβαλε τον Κασελάκη. Μετά ήθελε να τον χρησιμοποιήσει τον Κασελάκη. Ξέρετε, εγώ έχω τοποθετηθεί κατά του Κασελάκη, έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι απολιτικ. Αλλά εδώ έπαιξε και παιχνίδι εις βάρος του Κασελάκη. Και όταν ο Κασελάκης δεν δέχτηκε να παίξει αυτό το παιχνίδι, έγινε το πραξικόπημα και τον φάγανε σε χρόνο ντετέ. Αυτή είναι η δημοκρατική, προοδευτική αριστερά του Αλέξη Τσίπρα. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μα αυτά τα κάνει ο Μητσοτάκης, αγαπητέ Τσίπρα. Αυτά τα κάνει τα ίδια, σε άλλες περιπτώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έρχεσαι τώρα να μας φανείς ως νέος, ως διαφορετικός, ως σωτήρας. Να μας απαλλάξεις από τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Γαβρίλ Σακελαρίδη, να επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Μέχρι πρότινος, και το ξέρετε πολύ καλά, ο Σακελαρίδης ήταν ο στενός συνομιλητής και κολλητός του Αλέξη Τσίπρα.
13: Κληθήκατε ποτέ να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα πριν ή μετά το εγχείρημα?
14: Από τη στιγμή που μπήκα στη Νέα Αριστερά, όχι.
13: Όχι.
14: Πιο πριν είχαμε, εντάξει, μιλούσαμε. Ναι.
13: Βλέπετε τον εαυτό σας συνομιλητή ή μελλοντικό υποπροσχώρηση στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα?
14: Όχι.
13: Όχι. Αν σας καλούσε, θα απαντούσατε?
14: Στο τηλέφωνο.
13: Όχι. Αν σας καλούσε, έλα να μιλήσουμε. Ήσασταν από τους ανθρώπους που είχε εμπιστευτεί, ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Εξαρτάται σε ποιο πλαίσιο.
13: Σε
14: ένα πλαίσιο.
13: Στο πλαίσιο της ένταξης.
14: Στο πλαίσιο της ένταξης, όχι. Σε μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είμαι αρνητικός.
13: Γιατί
14: θεωρώ ότι στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα τώρα, και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται και προχωράει αυτό το εγχείρημα, είναι στην πραγματικότητα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα προκύψει μια επανάληψη του 2023, των εκλογών του 2023.
13: Η εκλογική, δηλαδή, να έχει γίνει... αποτυχία σας προβληματίζει?
14: Δεν είναι ζήτημα αποτυχίας, αλλά... γιατί από ποιος είμαι εγώ που από το πολύ χαμηλό μου ποσοστό μπορώ να εγκαλώ τα άλλα κόμματα για αποτυχία. Το πολιτικό περιεχόμενο είναι ότι
13: διαβάσατε υπάρχει... Διαβάσατε τη διακήρυξη?
14: Τη διάβασα.
13: Και...
14: μου φάνηκε μια έκθεση καλών, ευχάριστων ιδεών. Ξέρε, πολύ αόριστη. Δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Εσείς βρήκατε πολλά σημεία που διαφωνούσατε.
13: Όχι, ειδικά με αυτό που λέει ότι αξιοπρεπεί, ότι πρέπει όλοι να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Συμφωνώ.
14: Συμφωνείτε. Είστε με το σοκ εντυμότητας εσείς ή όχι? Είστε με το σοκ ατιμίας?
13: Όχι, με το σοκ εντυμότητας.
14: Συμφωνώ. Είδατε τώρα, συγγνώμη, το λέμε μεν για πλάκα, αλλά. Εντάξει, το θέμα είναι να, στην πολιτική πρέπει να δημιουργείς και εχθρούς και να μην ακούγονται όλα ευχάριστα σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά είπε και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Είπε το αυτονόητο, βέβαια, εδώ πέρα, ότι αυτό που λένε όλοι και διαπιστώνουν είναι ότι εντάξει, αξιοπρεπή διαβίωση και μπουρου μπουρου και πρασινάλογα και μεταξύ. Αυτό το θέμα, όποιο και να ρωτήσουμε, αυτό θα πει, θα ζητήσει. Το θέμα είναι πώς, ο τρόπος. Η λύση ποια είναι, την οποία δεν έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν την ακούσουμε συνέχεια. Βέβαια, αυτά που αρχίσουμε να ακούμε δεν είναι και τόσο ευχάριστα στα αυτιά μας για ένα υποτίθεται νέο κόμμα με ξαναζεσταμένη σούπα από τα παλιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Σαρώνεις την άσφαλτο.
22: Σκίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
22: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
22: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις,

0: Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102 και θα πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή όπου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Βάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιχαήλ.
0: Λοιπόν, κύριε Αντώναρε, έχετε μια τεράστια εμπειρία από άποψης πολιτικής. Είσαστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα μετά συνεχίσατε να υπάρχετε και να βλέπετε την πολιτική εξέλιξη και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα και έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που πραγματικά θα ήθελα την άποψή σας πώς βλέπετε αυτό το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει, γιατί ο κόσμος το ψάχνει, ξέρετε, και έχουμε μπει...
1: Το ψάχνει και έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Μιχαήλ, το ψάχνει, είναι μπερδεμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπει πράγματα και σημεία που γίνονται και σου λέει τι είναι αυτά που γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν κάποιοι, κυρίως στον χώρο της αριστεράς και λυπάμαι που το λέω αυτό έτσι, αλλά να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον, διότι περί αυτού πρόκειται. Έτσι, δηλαδή προσπάθησαν να κάνουν διάφορα μικρά κόμματα τα οποία κατέληξαν στην απόλυτη ασημαντότητα και καταγράφεται αυτό και στις μετρήσεις, όσο
0: σωστά
1: και οι μετρήσεις να είναι μια απεικόνιση της στιγμής και προσπαθούν τώρα με διάφορες κινήσεις οι οποίες τους προδίδουν ότι τους ενδιαφέρει μόνο το πολιτικό τους μέλλον και εξασφάλιση μιας έδρας στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Φεύγουν από εδώ, πάνε από εκεί, λένε απίθανα πράγματα. Διαλύουν κόμματα τα οποία ήδη ίδρυσαν. Έχουμε αρχηγό κόμματο, εγώ δεν διστάζω να το πω, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος λέει ότι θα διαρρέει, ότι θα ζητήσει να γίνει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Αυτά είναι, ξέρετε, αστεία πράγματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και το λέω αυτό, κύριε Μιχαήλ, για να εξηγήσουμε.

0: στον κόσμο τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι μια μεταβατική κατάσταση. Ήδη υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία ευρύθηκαν, καινούργια κόμματα. Πρώτον της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και δεύτερον του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Και έρχεται και τρίτο κόμμα από τις πληροφορίες που έχω και χωρίς να έχω μιλήσει με τον ίδιο, έρχεται και το κόμμα
1: του κυρίου Σαμαρά. Ναι.
0: Αντώνη Σαμαρά. Αυτά λοιπόν αναστατώνουν το ήδη υπαρκτό σύστημα, το αναστατώνουν στην κυριολεξία, διότι ξέρετε, όταν εμφανίζονται τρία κόμματα, τα οποία συνολικά ο Τσίπρας φαίνεται να παίρνει 15% βάσει των μετρήσεων, η κυρία Καριστιανού γύρω στο 12%, ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει 8 με 10, εγώ λέω, τι μας κάνει αυτό, 40%. Από πού θα το πάρουν το 40%, από τον αέρα, αυτό θα το πάρει από αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή ποσοστά. Είτε από μικρά κόμματα που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία απώλεια, αλλά και από τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή από τα μεγάλα κόμματα, ποια είναι τα μεγάλα κόμματα, είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Αυτή όμως η κατάσταση, ξέρετε, είναι μια μεταβατική κατάσταση. Ολοκληρώνεται ο κύκλος 52 ετών της μεταπολίτευσης, αυτού μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, το 1974 μέχρι σήμερα, και πάμε σε μια νέα καινούρια κατάσταση πραγμάτων, η οποία θα διαμορφωθεί, πιστεύω εγώ, μετά τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές όποτε είναι να γίνουν. Είτε τις κάνει ο Μητσοτάκης όπως ο ίδιος λέει ότι θέλει, και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θέλει να φτάσει στο τέλος. Το θέμα είναι αν θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας, αν θα μπορέσει να φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Αλλά ας πούμε ότι θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Από εκεί και πέρα θα μπουν και θα έχουμε μια βουλή 8 κομμάτων, 9 κομμάτων, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και μπορούμε να τα αδειάσουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αλλά δεν έχει τόση μεγάλη σημασία να τα βάλει κάτω κανείς. Δηλαδή αυτό όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν μια, ή θα γίνουν δεύτερες εκλογές όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, που πιστεύει ότι έτσι θα έχει την πρωτοκαθεδρία, και ξαναθέτοντας τον κόσμο μπροστά στο δίλημα εγώ ή το χάος, θα πάρει μια σχετική πλειοψηφία. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, έτσι. Ας μην πιστεύουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία ότι έτσι θα γίνει το πράγμα, αλλά μετά από τις εκλογές θα αρχίσει η πραγματική αναδιάρθρωση του πολιτικού χάρτη της χώρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει στις επόμενες κάλπες να πάνε και να ψηφίσουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Κυρίως να πάνε στις κάλπες και να μην ακούνε όλα αυτά τα παραπιστικά των διαφόρων κομμάτων, των διαφόρων αρχηγών, των διαφόρων πρώην αρχηγών, των πρώην βουλευτών, οι οποίοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν πραγματικά καλές προθέσεις, και εγώ δεν κρύβω να σας πω, χωρίς να έχω ενταχθεί στο δικό του σχήμα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς με την κριτική την οποία ασκεί έχει σε πάρα πολλά σημεία δίκιο.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι.
0: Έτσι, στα θέματα, και το λέω πάντα σε εσάς, χαίρομαι που μιλάμε μαζί σε ένα νησί σπουδαίο του ελληνικού χώρου, στην άκρη της ελληνικής επικράτειας, για να το πω έτσι, γιατί εσείς ακουμπάτε πάνω στην Τουρκία.
1: Σωστά, 900 μέτρα είμαστε.
0: Ακριβώς, ακουμπάτε λοιπόν πάνω στην Τουρκία, και λοιπόν αυτό το θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι φλέγον, έτσι, ξέρω όμως ότι όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Μεθόριο, και εσείς ζείτε πάνω στη Μεθόριο, όλο το Αιγαίο είναι πάνω στη Μεθόριο, το απασχολεί. Και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Κώστας Καραμαλής, ο άλλος πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, προεκόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, το θέτουν αυτό το θέμα. Και το θέτουν έντονα. Όπως θέτουν έντονα και το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Όπως θέτουν έντονα και ξεκάθαρα και το θέμα της λειτουργίας του πολιτεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κώστας Καραμαλής μίλησε πριν από λίγες μέρες, δεν μίλησε για κυβέρνηση, μίλησε για τους κρατούντες. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αποστασιοποιημένος πια από αυτό. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι οι δύο μόνοι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχουν απόσταση από αυτό το κόμμα.
1: Έχουν γυρίσει, έχουν γυρίσει την πλάτη τους, κύριε Αντώνη.
0: Ακριβώς. Να λέμε τα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πιο τσεκουράτος. Ο Κώστας Καραμαλής, τον οποίο ξέρω και πολύ καλά και εξακολουθώ να εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι πιο περιγραφικός, πιο αναλυτικός και έχει τον τρόπο να σφάζει
1: με τον μπαμπάκι.
0: Με τον μπαμπάκι.
1: Έτσι,
0: την κατάσταση. Έχουν πάρει λοιπόν αποστάσεις, είναι απέναντι από αυτή την κυβέρνηση, κατά τη δική μου ερμηνεία, και αυτό θα δώσει και την πολλά πολύ ειδικά χαρακτηριστικά στην έκβαση της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Διότι εφόσον κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς, όπως ακούγεται, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν θα είναι θεόρατο, να πούμε από 7 μέχρι 10%.
1: Κάπου
0: από πού θα το πάρει? Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Από
0: τη
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ξέρω εγώ και ξέραν και πολλοί άλλοι από το 1976 ήμουν μέρος εγώ, και πολλοί άλλοι οι οποίοι κοιτάνε πολλά χρόνια πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Τα κόμματα βεβαίως αλλάζουν, τα κόμματα πηγαίνουν μπροστά, τα κόμματα μεταβάλλονται, τα κόμματα προσαρμόζονται, αλλά δεν εκποιούνται όπως έχει εκποιήσει σήμερα τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας κάνει 10 υπουργούς, από τους οποίους πολλοί δεν είναι καν κοινοβουλευτικοί και προέρχονται από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. 10 από τους 20 υπουργούς δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσουν αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, εάν έχουν γίνει και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος το οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στην κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, έχουμε τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προφανώς, παρά την προσπάθεια που έκανε να ανοιχτεί προς το κέντρο από το 2019, έτσι, και το λέω εγώ, ως κάποιος που ήμουν υποψήφιος το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά. Έτσι. Ναι.
0: Έκανε την προσπάθεια να ανοιχτεί στο κέντρο, ξαφνικά με την ονομασία του κόμματος Ελλάς, που μας γυρίζει πίσω στην κατοχή και στην εμφυλιοπολεμική Ελλάδα, έτσι, αλλά και με τον όρο αριστερή συμπαράταξη, δείχνει να αυτοπεριορίζεται ο ίδιος. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή με αναγωγή ή εκτίμηση γύρω στο 15-16%, χαμηλότερα από εκεί που άφησε ο ίδιος το ΣΥΡΙΖΑ
1: στο 17%,
0: ναι. Στο 17,5% που ήταν, έτσι, mm-hmm. το 2023. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι το πολιτικό σκηνικό είναι μια κινούμενη άμμος. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, που είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς πού ακριβώς κινείται. Της δίνουν ένα σημαντικό ποσοστό, πάνω από 10%, 10 με 12%.
1: Mm-hmm.
0: Μολονότι ο κόσμος, ξέρετε, δεν εκδηλώνεται, δεν λέει τι θα ψηφίσει. Πολλοί από αυτούς τους οποίους παίρνουν οι δημοσκόποι στο τηλέφωνο, εγώ ακούω ότι πάνω από τους μισούς τους κλείνουν το τηλέφωνο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί που κλείνουν το τηλέφωνο πώς υπολογίζονται, πώς μετριούνται, τι οπαδοί είναι? Ασφαλώς δεν είναι οπαδοί της σημερινής κυβέρνησης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν ήταν οπαδοί της σημερινής κυβέρνησης θα λέγανε εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Πώς θα εκδηλωθούν αυτοί στην κάλπη? Θα πάνε στην κάλπη ή θα μείνουν σπίτι τους, αν είναι καλοκαίρι στη θάλασσα, αν είναι χειμώνα στον καναπέ?
1: Mm-hmm.
0: Εγώ πιστεύω και λέω και το ξαναλέω, όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν υποχρέωση να πάνε σκηνή τη μέρα στην κάλπη. Να βρουν μισή ώρα, μια ώρα, δόξα τω Θεώ, για τους περισσότερους το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν είναι κοντά στο σπίτι τους.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, να πάνε να ψηφίσουν και να αποφασίσουν εκείνοι ποιους θέλουν να στείλουν στην Βουλή των Ελλήνων και ποιες συμμαχίες πρέπει να προκύψουν. Ο κόσμος θα πρέπει αυτό.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Αντώναρε, εντάξει, κάνατε μια πολύ καλή τοποθέτηση και πολύ διευκρινιστική, δηλαδή, αναλύσετε κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος έχει πολλά...
0: Θα λίγο μονοτέρμα, έτσι, κύριε
1: Μάτρη. Όχι, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Είστε και δημοσιογράφος, οπότε έχετε αυτό το... Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί είπαμε για τον Αλέξη Τσίπρα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι βλέπω, ενώ παρουσιάζει νέο κόμμα, βλέπω ότι κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρθηκε σε ονόματα τα οποία είναι σύμβολα αγώνων. Οι άνθρωποι δεν έχουν διαθέσει το όνομά τους σε κανένα κόμμα, έτσι να πούμε ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και αναφέρθηκε σε αυτά, για μένα τη βορυχία, να το πω έτσι στα ίσια. Και πού είναι αυτό το νέο κόμμα? Και υπάρχει και το άλλο το ερώτημα, το ερωτηματικό, παρόλο που είσαστε και υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε βουλευτής και 3 χρόνια ήταν απόν, δεν βγήκε να μιλήσει για κανένα θέμα πλέγον που υπήρχε για τη χώρα γενικότερα και την κοινωνία.
0: Δεν ξέρω γιατί το έκανε, είτε προφανώς προσπαθούσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ίσως να μην του άρεσε. Προφανώς το έκανε γιατί ήθελε και να αποστασιοποιηθεί από το κόμμα το οποίο ο ίδιος είχε φέρει στην εξουσία. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγάλη του συνεισφορά στο ότι πήρε ένα κόμμα του 4% και το έφτασε στο 35-36%.
1: Εντάξει.
0: Από την άλλη μεριά βέβαια βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάνει κάτι καινούριο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και περιμένει να πάρει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει από αυτόν, είχαν ο ίδιος σε πολλές περιπτώσεις είχε πει ότι και στο βιβλίο του το λέει στην Ιθάκη ότι έκαναν λάθος κινήσεις, λάθος αποφάσεις, λάθος το ένα, λάθος το άλλο και με αυτούς ξανά θα πάμε μπροστά. Γιατί πρέπει, ξέρετε, πάντα στην Ελλάδα να κοιτάμε πίσω.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Λέει κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα, ο οποίος είναι όριμος και έχω χορτάσει και από αξιώματα. Έχω περάσει μια μεγάλη δημοσιογραφική διαδρομή.
1: Ήμουν
0: πολιτικός εκπρόσωπος, βουλευτής, μετά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πρέπει να κοιτάμε πίσω. Και επειδή είπατε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, του οποίου εγώ δεν υπήρξα οπαδός σημειωτέων, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν εμποδίζει να πω το εξής. Ήταν ο μόνος πολιτικός της μεταπολίτευσης, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός, έχασε τις εκλογές και τις ξανακέρδισε τις εκλογές. Γύρισε ως πρωθυπουργός. Mm. Κανείς άλλος πρώην πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση δεν γύρισε πίσω. Έτσι,
1: σωστά.
0: Στην πρωθυπουργία. Με μια διαφορά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έδωσε ποτέ από τα χέρια του την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Παρέμεινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέχρι την ημέρα που έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Έτσι που ήταν και πολύ άρρωστος.
1: Σωστά.
0: Αυτό τι σημαίνει. Όσοι προσπαθούν με καινούργια κόμματα να θολώσουν λίγο τα νεράκι, να πούνε είμαστε κάποιοι άλλοι, είμαστε διαφορετικοί, κάνουμε rebranding, το ένα, το άλλο, το β, το γ, και προσπαθούν με λίγο παλιά υλικά να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο καχύποπτος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια και γίνεται όλο και πιο καχύποπτος, διότι έχει
1: ακριβώς
0: και την δυνατότητα να προσφεύγει στην ενημέρωση και από άλλες πηγές, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί τα κατακρίνουν ή τα δαιμονοποιούν, αλλά δεν πάβουν όμως να είναι πηγή ενημέρωσης για πολλούς και για μένα, έτσι, δεν το κρύβω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να κρίνει με πολύ διαφορετικά κριτήρια από αυτά που έκρινε πριν από 20-30 χρόνια. Θα μου πείτε, αυτό απαγορεύει στους πρώην πρωθυπουργούς να μετέχουν? Όχι, και σας είπα εγώ ότι καλά κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και μετέχει και καλά κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας να μετέχει. Αλλά δεν μπορούν να μετέχουν, κατά την δική μου άποψη, με την προσμονή ότι θα τους επιτευχθεί κανείς για να κυβερνήσουν μόνοι τους την χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η χώρα από εδώ και πέρα, στο επόμενο διάστημα, θα κυβερνηθεί υποχρεωτικά και πρέπει να κυβερνηθεί από κυβερνήσεις συμμαχικές.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Δεν πρέπει να τις δαιμονοποιούμε τις συμμαχικές κυβερνήσεις.
1: Άλλωστε,
0: τα τελευταία 14 χρόνια, από το 12 και μετά, τα 7 η χώρα κυβερνήθηκε από τέτοιες κυβερνήσεις. Πρώτο από το 12 μέχρι τις αρχές του 15 από τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Κουβέλη. Και αργότερα από τη συμμαχική κυβέρνηση του Τσίπρα με τον Παροκαμένο.
1: Σωστά.
0: Ο κόσμος λοιπόν, εάν βγει και πει ότι εσύ θα πάρεις 20%, ο άλλος θα πάρει 18%, ο άλλος θα πάρει 17%, σου λέει βρέστε τα. Μην νομίζουν ότι κάποιοι από αυτούς θα αρνηθούν τη σύμπραξη και θα ζητήσουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής και την εξαγωγή νέων βουλευτών, γιατί μπορούν να δουν πολύ πιο δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Πολύ σωστά. Άλλωστε, το λέτε. Και έτσι πρέπει,
0: οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, νομίζω το έχουμε πει και στη δική σας εκπομπή και άλλη φορά, κυβερνιούνται από κυβερνήσεις συνασπισμού και συνεργασίας.
1: Και είναι το καλύτερο, πιστεύω.
0: Είναι το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Γιατί υπάρχουν και ισορροπίες. Υπάρχουν και αλληλοέλεγχοι.
1: Έτσι. Το σημαντικότερο.
0: Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ βρίσκεται γύρω στο 23-24% στην πρόθεση ψήφου, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν έχει πέσει ακόμη πιο κάτω, και κάνει τέρατα και σημεία. Ποιος την ελέγχει? Κανείς.
1: Μα το έχει πει και μόνη, το έχει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιοι είμαστε η πλειοψηφία στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι αποφασίζει. Δηλαδή αυτό
0: ακριβώς
1: έχει κάτσει πολύ άσχημα, ξέρετε, στο μυαλό του κόσμου.
0: Ο κόσμος δεν δίνει πλέον, ξέρετε, λευκή εντολή.
1: Έτσι.
0: Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, δεν το λέω καθόλου μειωτικά, δεν έχουν κομματικό πατριωτισμό. Τι εννοώ κομματικό πατριωτισμό? Δεν είναι λεμμένοι από ένα λουράκι,
1: ναι, ναι,
0: και να τους σέρνει από πίσω τους και να τους λέει που θα πάει το κάθε κόμμα. Δεν είναι μέλη του κόμματος. Δεν θέλουν να γίνουν μέλη κανενός κόμματος. Θέλουν να είναι εξάρτητοι.
1: Σωστά.
0: Θέλουν να αποφασίζουν εκείνοι τι θα ψηφίσουν σε κάθε κάλπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι δύναμη για τη δημοκρατία. Δεν είναι αδυναμία, όπως νομίζουν
1: κάποιοι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Άλλωστε, ναι, να μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις κυβερνήσεις, ακόμη και τις κυβερνήσεις που πήραν μεγάλες πλειοψηφίες, του Κωνσταντίνου Καραμαλή,
1: ναι,
0: του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Μητσοτάκη αργότερα, του Σιμίτη, του Κώστα Καραμαλή, όλες οι κυβερνήσεις σχηματίστηκαν με την ψήφο εκείνων των ψηφοφόρων του ευρύτα του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου, οι οποίοι μετακινούνται.
1: Έτσι.
0: Χωρίς τη μεγάλη αυτή μάζα που αποτελεί τουλάχιστον 20-25% του συνολικού εκλογικού σώματος, κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πλειοψηφία, κανείς δεν μπορεί να πάρει την εντολή για να κυβερνήσει ή να συγκυβερνήσει με κάποιον άλλον αυτόν τον τόπο. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να δημιουργεί, γιατί ξέρετε, αυτό το δίλημα εγώ ή το χάος
1: είναι
0: υποτιμητικό για τον πολίτη.
1: Και αλαζονικό.
0: Έτσι. Ακριβώς. Και αλαζονικό. Είναι σαν να του λέει, εσύ δεν μπορεί να κυβερνήσεις. Μόνο εγώ ξέρω πώς θα κυβερνήσω. Όπως και αυτό το περίπου που ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει, αν χτυπήσει το θησιότητα του τηλέφωνο, ποιος θα το απαντήσει. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι σπανιότητα χτυπάει το τηλέφωνο το τριψήφιο. Γιατί είχα τριψήφιο τηλέφωνο, δεν ήμουν βέβαια πρωθυπουργός, ήμουν κυβερνητικός. Σπανιότατα. Να μην σας πω σχεδόν ποτέ χτυπάει στις 3 ώρα το πρωί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ας μην δημιουργεί τέτοια άγχη στον κόσμο και ας κοιτάξει πώς θα αντιμετωπίσει τα τρέχοντα θέματα, τα οποία είναι η ακρίβεια, η έλλειψη προοπτικής για τη χώρα, η έλλειψη προοπτικής για την νεολαία, το πού θα πάνε τα ελληνοτουρκικά. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε όμως, έτσι, έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα από δεξιά-δεξιά κάνει κάποια κλικ προς το κέντρο. Προφανώς την καθοδήγησαν έτσι για να έχει περισσότερο άνοιγμα σε ψηφοφόρους. Πιστεύετε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού μπορεί να διευθετήσει θέματα, πολιτικά θέματα και ζωτικά θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία?
0: Κοιτάξτε, ασφαλώς η κυρία Καριστιανού θα είναι μέσα στην επόμενη Βουλή με το κόμμα της και με μια αξιόλογη παρουσία. Δηλαδή, εγώ λέω θα πάρει 10-12%.
1: Ναι, ναι,
0: 35-40 βουλευτές, έτσι, για να πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και από την ίδια. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια έξυπνη γυναίκα. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ, αλλά από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω, είναι μια έξυπνη γυναίκα που και γρήγορα μαθαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα κριθεί από το ποιους θα επιλέξει να έχει πλάι της, ως συμβούλους και ως στελέχη. Κανείς πολιτικός δεν γεννιέται και τα ξέρει όλα από την αρχή.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Ο Κώστας Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως πιθανά υπουργός. Ήταν λίγα χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κανείς δεν γεννήθηκε, θέλει να πείτε, και να τα ξέρει.
0: Ακριβώς. Δεν γεννήθηκε, με να έχει μέσα στο μυαλό του τη γνώση η οποία χρειάζεται. Ναι. Τότε λοιπόν, αν έχει την κρίση, την ευτυχρησία, αν θέλετε, να επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε τη γνώση, μπορούν να την κάνουν κατανοητή και μπορούν την θεωρητική γνώση την οποία έχουν να την μεταφέρουν στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού με το κίνημα, το οποίο έχει και το εύστοχο όνομα Ελπίδα, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, πάντα θέλει να ελπίζει. Έτσι, δεν είναι φυσικό στην ανθρώπινη φύση αυτό. Απευθύνεται κυρίως σε εκείνους οι οποίοι είναι πολύ απογοητευμένοι, μα πάρα πολύ απογοητευμένοι από το σημερινό σύστημα. Γι' αυτό και τη λέμε ότι, είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Απευθύνεται λοιπόν σε ανθρώπους διαφόρων πολιτικών, ιδεολογικών αποχρώσεων και κοινωνικής προέλευσης.
1: Έτσι.
0: Και τους λέει ότι εγώ είμαι εδώ για να κάνω αυτά τα οποία εσείς θέλετε όσον αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λειτουργία του κράτους, τους θεσμούς και απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη με ευκρίνεια τα ζωτικά θέματα της καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν πολύ τον κόσμο. Ενδεχομένως να μην το κάνει και με πρόθεση αυτό. έτσι, ώστε να κερδίσει χρόνο και να ετοιμαστεί περισσότερο, μετρώντας ταυτόχρονα και τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
1: Και των άλλων κομμάτων. Και των άλλων κομμάτων.
0: Για ένα κόμμα που ξεκινάει από την αρχή και βρίσκεται ξαφνικά να παίρνει 12%, χωρίς κανείς να αμφισβητεί ότι το παίρνει το 12%, και αυτό έχει σημασία, είναι μια κίνηση σημαντική.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα θα δείξει και εκείνη αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το πολύ λησαλαίο, αδίστακτο, έτσι, πολιτικό στερέωμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στον τόπο μας.
1: Έτσι ακριβώς. Για να πάμε.
0: Ο διάλογος, ξέρετε, κύριε Μιχαήλ, έχει χάσει την πραγματική του μορφή. Καταλήγουν οι άνθρωποι σε υβριστικές τοποθετήσεις, καταλήγουν σε προσφυγές στα δικαστήρια, αλίμονα τα δικαστήρια καλούνται να κρίνουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Έτσι. Βεβαίως, αν κάποιος βρίσει τον άλλον με εκφράσεις οι οποίες
1: δεν αρμόζουν,
0: την τιμή του, ας πούμε, την θίγουν άμεσα, έχει κάθε δικαίωμα να φύγει στο δικαστήριο. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική, στο δημόσιο διάλογο λύνονται όλα αυτά τα θέματα. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί βλέπουμε ένθεν και κακήθεν και από την πλευρά της κυβέρνησης πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες για τον πολιτικό λόγο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό είναι το τοξικό κλίμα που έχει καλλιεργήσει αυτή η κυβέρνηση που είναι πάνω.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, για να μην κλείνουμε και τα μάτια σε αυτό, από εκεί έχει ξεκινήσει όλη η κατάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Με τις ομάδες αλήθειας και με όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει.
0: Με τις παρακολουθήσεις. Εγώ ξέρετε, δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Παρακολουθήσεις. Δεν είναι τυχαίο. Παρακολουθήσεις, γιατί γίνονταν, γιατί παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Για να δούμε τι κάνουν οι υπουργοί, πώς διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Έτσι. Μένω μέχρι εκεί και δεν πάω παρακάτω. Το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποια είναι η άποψή τους για το θέμα Μαξίμου.
1: Έτσι.
0: Αλλιώς ποιο λόγο έχει να παρακολουθήσει κανείς τους συνεργάτες του.
1: Έλατε.
0: Δεν τους έχει εμπιστοσύνη.
1: Είναι φοβερό. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό. Ναι. Για ποιο λόγο παρακολουθείς τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Για ποιο λόγο παρακολουθείς επιτυχημένους επιχειρηματίες, δημοσιογράφους.
1: Αν αυτό γίνονταν συγγνώμη σας διακόπτω, σε μια άλλη χώρα. Θα είχαν γίνει,
0: η κυβέρνηση θα είχε πέσει την άλλη μέρα.
1: Όχι μόνο θα είχε πέσει η κυβέρνηση, θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στο αυτό το πλαίσιο, θα ήταν σε μια κατάσταση η οποία θα είχαν τα δικαστήρια απέναντί τους και θα τους
0: κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναφέρω όνομα, αλλά βρέθηκε ένας υπουργός, κορυφαίος πριν από λίγες μέρες, ο οποίος παραδέχτηκε, δηλαδή ήξερε ότι τον παρακολουθούσαν και είπε: Ξέρετε, λέει αυτά, αποτελεί ιδιωτική μου υπόθεση. Και δεν πάνε πει ιδιωτική σου.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι. Δεν είσαι ως υπουργός, δεν είσαι ιδιώτης και κανένα κομμάτι της ζωής σου δεν είναι ιδιωτική σου ζωή.
1: Πλέον,
0: έτσι. Γιατί τότε θα μπορείς να τεμαχίζεις αυτά τα οποία κάνεις και να λες αυτό ξέρεις δεν αφορά τη δημόσια εικόνα μου, αυτό δεν αφορά ξέρετε τα μέσα ενημέρωσης, αλλή μόνο. Δεν αφορά, όλα αφορούν. Αν θέλεις δε να μην ασχολείται τα δημόσια μέσα, τα μέσα ενημέρωσης με σένα, γιατί δεν εμφανίζεσαι κάθε τόσο με τη γυναίκα σου, με τα παιδάκια σου, πας και τι κάνεις. Έτσι. Ήμουν παντρεμένος, χωρίς το μεταξύ, ήμουν παντρεμένος, είχα δύο παιδιά όταν ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σπανιότατα εμφανιζόμουν με την οικογένειά μου, με τη πότε σύζυγό μου, μόνο σε εκδηλώσεις όπου επιβαλόταν η παρουσία της. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αποφεύγαμε. Αλλά αν εμφανίζεσαι, τότε είσαι αντικείμενο, δικαιολογημένο αντικείμενο, δημόσιας αναφοράς και κριτικής.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούν να μας πούνε τώρα, ότι όλα αυτά είναι ιδιωτικό θέμα, βγαίνει και τους διαψεύδει ο Ισραηλινός επιχειρηματίας κύριος Ντίλιαν,
1: έτσι,
0: ο οποίος με πρόσφατη δήλωσή του μόλις προχτές, είπε ότι εμείς το σύστημα αυτό, το Predator, το πουλάμε σε κυβερνήσεις. Δεν το λειτουργούμε εμείς, δεν το δουλεύουμε εμείς, το πουλάμε εμείς. Έτσι. Τι είπε λοιπόν, ότι το πούλησε σε κάποιο βραχίωνα, για να μην το εξειδικεύσουν παραπάνω, σημερινής κυβέρνησης. Αυτό είναι όλο.
1: Έτσι,
0: και αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν το κάνανε κάποιοι ξένοι. Γιατί αν το κάνανε κάποιοι ξένοι και ήταν κατασκοπία, τότε το θέμα είναι ακόμη χειρότερο. Εγώ πιστεύω ότι το χρησιμοποίησε η σημερινή κυβέρνηση, οι βραχίωνες της σημερινής κυβέρνησης, σκοτεινοί βραχίωνες της σημερινής κυβέρνησης, για τους λόγους που σας είπα μόλις προλίγου.
1: Έτσι ακριβώς. Για να πάμε κύριε Αντώναρε τώρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς 99,9% θα κάνει κόμμα, έτσι λένε τουλάχιστον οι σύμβουλοι του, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Εδώ το θέμα είναι ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς κατεβαίνει για να επιφέρει πλήγμα στον Μητσοτάκη ή βλέπει την όλη κατάσταση αυτής της χώρας να παραπέει εντελώς σε όλα τα θέματα, ό,τι όπου και να, ό,τι πιο θέμα και να πιάσουμε, και θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου τον πατριωτισμό του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Έτσι. Το λέω ξεκάθαρα. Και προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και πολλοί άλλοι, έχουν κάνει διαπιστώσεις σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, στην προάσπιση του εθνικού και του δημοσίου συμφέροντος, που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω λοιπόν ότι κατεβαίνει ακριβώς με την εμπειρία την οποία έχει, γιατί συν της άλλης, να μην ξεχάσουμε, Αντώνης Σαμαράς ήταν στο παρελθόν και υπουργός εξωτερικών. Τα ξέρετε, θα τα πω μέσα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πέρα από πρωθυπουργός. Και για να διορθώσει την κατάσταση και βεβαίως λέγοντας ξεκάθαρα ότι με αυτή την κυβέρνηση η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν? Επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησης. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται μέσα από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας, τους ανθρώπους στους οποίους θα πάει και τα στελέχη τα οποία θα έχει, από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως θα προέρχονται, από την παλιά Νέα Δημοκρατία θα προέρχονται, και οι οπαδοί του, οι ψηφοφόροι του, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι του, πάλι από τις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα προέρχονται.
1: Σωστά.
0: Οπότε το πλήγμα το οποίο θα επιφέρει αυτή η κίνηση στην Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστικό.
1: Θα είναι μεγάλο. Έτσι, ναι. Θα είναι μεγάλο. Δηλαδή θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία να ολισθαίνει σε ποσοστά πολύ
0: εγώ
1: χαμηλά.
0: Πιστεύω ότι με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 20% στην πρόθεση ψήφου. Έτσι.
1: Αν το πάμε βάσει δημοσκοπήσεων τώρα, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δεν νομίζω, γιατί ξέρετε, να πάει, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει στη συνείδηση των πολιτών ότι ο Μητσοτάκης είναι αλόβητος στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γιατί πολλοί ψηφοφόροι μου λένε και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να μην λες Νέα Δημοκρατία, να λες το κόμμα Μητσοτάκη. Και έχουν δίκιο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Σωστό είναι αυτό και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Το πλέον το, αυτό ξέρετε, είναι μια παρακμή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σας είπα, πάνω από τους μισούς υπουργούς αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας και δεν κρύβω, σας κρύβω ότι όταν γίνονται συζητήσεις και ακούω ότι ο Α ή ο Β από αυτούς, ναι, συζητιέται και ως ενδεχόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανατριχιάζω και λίγο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και θα ήταν αδιανόητο, θα μου πείτε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε κάνει παλιά τη διεύρυνση προς την Ένωση Κέντρου. Την είχε κάνει. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ποιους πήρε από την Ένωση Κέντρου. Τον Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, κατοπινό υπουργό εξωτερικών, τον Κανελόπουλο, Θανάση Κανελόπουλο, και να πούμε δύο ονόματα κορυφαία, τα οποία είχαν μεγάλες διαδρομές στην πολιτική και διακρίνονταν βεβαίως και για τη μετριοπάθειά τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι εντελώς διαφορετικά από το να πάρεις τον χι άγνωστο και να τον κάνεις υπουργό εσωτερικών, την μόνιμη υπουργό πολιτισμού κυρία Μενδώνη και όλους αυτούς τους τύπους, τους οποίους δεν θα τους ήξερε η μάνα τους αν δεν ήταν στην κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς. Για να πάμε όμως να επιστρέψουμε εκεί στις δημοσκοπήσεις, γιατί κυρία Αντωναρέ, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι σε όποια δημοσκόπηση βλέπω, είναι τώρα με τα δύο εμφανιζόμενα κόμματα. Βλέπω, ας πούμε, και λέει η Μαρία Καριστιανού, παίρνει ένα 7% από τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε η προχθεσινή δημοσκόπηση. Και βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν παίρνει καθόλου.
1: Να αλόβει εντελώς. Πιστεύετε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις?
0: Αυτά είναι αστειότητες, κύριε Μιχαήλη. Και λέω πάλι βεβαίως με δημοσία αστεισμού. Αν τα βάλουμε όλα τα ποσοστά αυτά τα οποία λένε κατά καιρούς διάφοροι και τα προσθέσουμε, θα φτάσουμε ότι δεν υπάρχει 100%, υπάρχει 120%. Και μάλιστα τώρα το καινούριο που αρχίζουν και λένε ότι αυτά όλα τα καινούργια κόμματα παίρνουν από την από την τάξη, από τις τάξεις των, αυτών που απέχουν, των αποφασίστων. Και πάλι ξαναμένουν οι αποφάσεις το 17-16-17%. Κάτι δεν πάει καλά στις μετρήσεις αυτές. Προσπαθούν λοιπόν να πτήσουν τον κόσμο, να του ρουφήξουν το μεδούλι, λέγοντάς του ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μετακίνητη. Κοίταξε να δεις λοιπόν ποιαν θα ψηφίσεις και μην πας τώρα σε αυτούς τους, σε αυτές τις δευτεράτζες, τους παρακατιανούς, έτσι. Θα υπάρξουν και αυτοί στην Βουλή, εντάξει, σαν παραγεμίσματα. Αυτό όμως, δεν μπορεί, αυτό το παραμυθάκι δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί βλέπετε ότι ακόμη και τα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά στην Αθήνα, καταλαβαίνουν ότι το αφήγημα αυτό δεν έχει ουσία, δεν έχει βάση.
1: Δεν κολλάει βασικά.
0: Δεν κολλάει. Ξέρετε, ο κόσμος, τον κόσμο δεν μπορεί να τον παραμυθιάζει. Μπορεί εσύ να θέλεις να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Νέα Δημοκρατία. Τον κόσμο δεν τον παραμυθιάζει εύκολα. Και τον κόσμο δεν τον παραμυθιάζει εύκολα, όχι τόσο στις μεγάλες πόλεις ούτως ή άλλως. Ούτε και στα μικρά μέρη. Έτσι. Γιατί ο κόσμος εκεί ασχολείται ίσως με την πολιτική περισσότερο από ό,τι ασχολείται ο κόσμος. Στις μεγάλες πόλεις που η ζωή είναι πιο αγχώδης, για αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια
1: το λέω. Έχει πολλά προβλήματα περισσότερα.
0: Έχει πολλά προβλήματα, οι αποστάσεις μεγάλες, περνάς ατέλειωτες ώρες στο αυτοκίνητο για να πας από εδώ εκεί.
1: Για να πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Ναι. Έχουμε δει πολλές πάμπολες εμφανίσεις μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε ότι όταν δημιουργήσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα υπάρξουν άνθρωποι του κυρίου Καραμαλή οι οποίοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα?
0: Κοιτάξτε, ο Κώστας Καραμαλής σε πολλούς τομείς ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση του.
1: Γι' αυτό το ρωτάω, ναι.
0: Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, στο τελευταίο. Τελευταία του δήλωση που μίλησε και για τις παρακολουθήσεις και για την ΟΠΚΕΠΕ και όλα αυτά τα πράγματα και για τα εξωτερικά θέματα. Δεν μίλησε για κυβέρνηση, αλλά για κρατούντες. Έτσι. Μια έκφραση η οποία είναι υποτιμητική για μια κυβέρνηση. Έτσι. Ο Κώστας Καραμαλής είχε ένα προσωπικό τρόπο προσέγγισης του θέματος. Και εγώ θεωρώ ότι πολλά από τα στελέχη τα οποία είναι ακόμη αφοσιωμένα, φιλικά διακείμενα αν θέλετε προς τον Κώστα Καραμαλή, ξέροντας και διαβάζοντας τον Κώστα Καραμαλή, θα κινηθούν στις εκλογές προς την κατεύθυνση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος έχει έναν τρόπο να επικοινωνεί με αυτόν τον κόσμο, ένα κώδικα επικοινωνίας.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι,
0: που ξέρουν και το διαβάζουν οι άνθρωποι, ξέρουν και τον καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ίδιος λέει με τον τρόπο του, είναι δική μου εκτίμηση, δεν έχω μιλήσει μαζί του το τελευταίο διάστημα, ο ίδιος λέει με τον τρόπο του ότι ως εδώ και μη παρέκει με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό τι λέει, ψηφίστε εναντίον της.
1: Σωστά, δεν είναι. Σωστά.
0: Αυτό είναι. Γι' αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Να τολμήσω μια ερώτηση προς εσάς, εσείς προς τα που θα κινηθείτε, αν θέλετε βέβαια πάντα.
0: Για την ώρα πουθενά. Και όταν σας λέω για την ώρα, διότι δεν έχω δει τίποτα το οποίο να μου αρέσει, να με ικανοποιεί.
1: Να σας εμπνέει δηλαδή.
0: Ναι. Έτσι. Και να σας πω κάτι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, χωρίς καμία διάθεση περί αυτολογίας, έχω κάνει τη διαδρομή, έχω κάνει αρκετά σπουδαία πράγματα που εμένα τουλάχιστον με ικανοποιούν. Δεν βρίσκω το λόγο να πάω να ενταχθώ κάπου για να είμαι ένα πιόνι στα χέρια κάποιου ο οποίος ενδεχομένως θα θέλει να με χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Έτσι.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Πήγα με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι είχα πιστέψει ότι έκανε το άνοιγμα προς το κέντρο. Δεν το έκανε. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω λοιπόν καμία διάθεση να επαναλάβω ένα τέτοιο άλμα ξανά.
1: Το δεις εξαμαρτύρων
0: ουκαδροσοφού.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Και να σας πω ότι κάτι άλλο. Βεβαίως. Αυτό μου δίνεται και την ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία, κύριε Μιχαήλ, να μιλάω μαζί σας και με πολλούς άλλους ανθρώπους που μου κάνουν την τιμή να μου τηλεφωνούν και να το συζητάμε το θέμα με ελευθερία και πλήρη ανεξαρτησία.
1: Ακριβώς. Ό,τι καλύτερο.
0: Το κάναμε πάντα οι δυο μας, εσείς και εγώ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά όταν βρίσκω την ευκαιρία πάντα να
1: ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Κύριε Αντώνα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε αυτή την όμορφη συνομιλία και θα τα πούμε συνέχεια, γιατί το πολιτικό σκηνικό έχει
0: φλερ. Είναι απόλυτα ρευστό, ξέρετε. Έτσι. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το λέμε στον κόσμο. Έτσι. Να μην αισθάνεται ότι είναι κάπου εγκλωβισμένος. Να έχει την ελευθερία της κρίσης. Να την κρατήσει ο κόσμος. Άντρες και γυναίκες, για να αποφασίσουν τι θα κάνουν όταν έρθει η ώρα.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: καλή
0: σας
1: συνέχεια.
0: Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις. Ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος διαθέτει τεράστια εμπειρία πάνω στα θέματα πολιτικής. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος επικός στα Καραμαλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και γι' αυτό μπήκαμε και στο κομμάτι αυτό του Αντώνη Σαμαρά και του κύριου Κώστα Καραμαλή, για να δούμε ακριβώς το τι μέλη γενέστε με την γένεση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε όμως γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί φύγαμε και από το χρόνο και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτις, 1,59. Πάμε μπαζάρ!
10: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Radio Samos FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Και από ό,τι βλέπω και οι πληροφορίες μου που έχω από τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, εφού θέλετε να το λέω και έτσι, να το λέω, είναι ότι υπάρχει ένας πανικός. Κυριολεκτικά υπάρχει πανικός στο άκουσμα Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις, τον έφερα και στον κύριο Αντώναρο και γέλασε βέβαια ο άνθρωπος, τι να κάνει όταν, γιατί όσοι ξέρετε, όταν βλέπετε μια δημοσκόπηση, μη μένετε στα στοιχεία αυτά τα οποία εμφανίζουν ή την αναγωγή των ψήφων, γιατί εκεί έχουν καντήσει καφετζούντες, το έχω ξαναπεί, να σου λένε ότι από το 25 πάει στο 29 και που ξέρουν δηλαδή ότι οι αναποφάσιστοι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό, δεν κολλάει. Και πολλά κανάλια τα οποία είναι αρκετά πετσωμένα σου κρατάνε την αναγωγή και δεν σου δίνουν την πραγματική εικόνα της πρόθεσης ψήφου. Βέβαια και η πρόθεση ψήφου εδώ πάλι δεν είναι σωστή, διότι όταν σου λέει ένα κόμμα παίρνει ένα 7% από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το κόμμα αυτό παραμένει αλόβητο, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί σου λένε αυτοί, μωρέ, τώρα ο κόσμος πώς ξέρει από στατιστικά και τρέχα γύρω. Μα αυτά δεν είναι θέμα στατιστικής, είναι θέμα απλής λογικής. Το βλέπεις, βλέπεις τα ποσοστά και αναρωτιέσαι. Ενώ τα άλλα, από τα άλλα κόμματα που λέει παίρνε τον απ' άλλο, τα ποσοστά εκεί μειώνονται. Στη Νέα Δημοκρατία, όχι, βράχος, Εντάξει, συνεχίστε εσείς να δουλεύετε τον κόσμο, θα δείτε την επομένη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές. Η ημερομηνία πάντως που ακούγεται, είναι δύο ημερομηνίες που ακούγονται, για να ξέρουμε εδώ πέρα το τι γίνεται, είναι η 11 Σεπτεμβρίου και 17 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι θα το κρατήσει και μετά, όπως ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύει, ενώ οι πληροφορίες, και θα ακούσετε τώρα και την Ιωάννα Μάδρου, τη δημοσιογράφο, η οποία έχει επαφές με τους συμβούλους του Αντώνη Σαμαρά. Το κόμμα είναι στα σκαριά και μάλιστα έχει φτάσει και στο σημείο, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, να έχει ετοιμάσει και τα ψηφοδέλτια. Αλλά δεν βιάζεται, διότι πιστεύει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, θα γίνουν λίγο αργότερα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Επειδή ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, όλο αυτό θα ξαναλλάξει. Λοιπόν, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
2: Ναι. Νομίζω ότι την έχει πάρει την απόφαση. Τώρα πριν από λίγο μίλησα με πολιτικούς του φίλους που γνωρίζουν τις σκέψεις τους. Μου είπαν ότι είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμος και για τα ψηφοδέλτια, αλλά δεν βιάζεται. Γιατί έχει την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε σαν μπανανόφλουδα το Σεπτέμβριο. Δεν θα τις κάνει τότε τις εκλογές, θα τις κάνει αργότερα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ακροατήριο στο οποίο στοχεύει.
1: Κάτσε, πρώτα απ' όλα, μας λέει. Λες λοιπόν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι κατηγορηματικά ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει την απόφασή του και θα κάνει κόμμα. Θα κάνει ένα κόμμα για να κατέβει στις εκλογές. Αν συμβεί αυτό, θέλω να ξαναδούμε το γραφικό μας. Πού θα επηρεαστεί? Θα επηρεαστεί στο πρώτο κόμμα, τούτο που βλέπετε, και στο τρίτο. Δηλαδή, τα δύο κόμματα
2: στη Νέα Δημοκρατία
1: που
2: βέβαια
1: θα επηρεάσει τυχόν κόμμα Σαμαρά, που μοιάζει δεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Καριστιανού. Γιατί αυτά είναι τα δύο κόμματα που φαίνεται ότι ψηφοφόροι
2: ακριβώς
1: μπορούν να μπουν ή να βγουν. Τονίζω και το να βγουν. Θα μπορούσαν να βγουν από την κυρία Καριστιανού ψηφοφόροι που έχουν πάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Καριστιανού. Υπάρχει
2: βεβαίως
1: ένα ποσοστό. Αυτοί λοιπόν που πήγαν στην Καριστιανού θα μείνουν ή θα πάνε στο Σαμαρά? Ή θα φύγουν άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στο Σαμαρά? Άρα και αυτό εδώ, το πιο δεξιά κομμάτι,
2: ναι,
1: και το πιο αριστερά το βλέπουμε ήδη να κλειδονίζεται, μπορεί να αλλάξει. Όλα αλλιώς.
2: Σου προσθέτω όμως και κάτι άλλο. που είναι στη σκέψη του πρώην Πρωθυπουργού. Η μπάρα των αναποφάσιστων, οι περισσότεροι εκεί είναι από το 41% της Νέας Δημοκρατίας που τώρα στην πρόθεση ψήφου είναι γύρω στο 23-24%.
1: Μάλιστα.
2: Μεγαλώνει στην εκτίμηση, άντε να πούμε 25%. Εκεί λοιπόν... Σε αυτό το οποίο ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία, τον επαναπατρισμό. Αυτή είναι η στρατηγική της, να την ξαναψηφίσουν αυτοί που την ψήφισαν το 2019 και το 2023. Εκεί στοχεύει ο Αντώνης Σαμαράς, διότι τι σκέφτεται, λέει, αφού μέχρι τώρα δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, αφού μέχρι τώρα δεν πήγανε στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να έρθουν σε μένα. Είναι δυσαρεστημένοι, δεν πάνε στα άλλα κόμματα, παραμένουν εκεί στον καναπέ. Θέλει λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος του, να σηκώσει και το ακροατήριο του καναπέ, όπως μου λένε
1: χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα το σταματήσουμε εδώ.
2: Φίλοι. Κοίτα, θα ζήσουμε
1: πολλά
2: τα
1: και
2: πάντα.
1: Διάφορα.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα Κόρα.
0: Λοιπόν, ακούμε τι γίνεται, έτσι για να έχουμε μια πλήρη γνώση των τεκτενωμένων, αν και θεωρώ προσωπικά, βέβαια, προσωπική άποψη, ότι ο Σαμαράς εδώ μπλοφάρει, όχι, κόμμα θα κάνει. Μπλοφάρει ως προς την ανακοίνωση του κόμματος, λέγοντας ότι θα πάει μετά ο Μητσοτάκης, ώστε να αναγκάσει το Μητσοτάκη να πάει πιο γρήγορα σε εκλογές για να προλάβει ο Μητσοτάκης το κόμμα του Σαμαρά. Εντάξει, παίζονται αυτά τα πολιτικά παιχνίδια, τα οποία δεν είναι σβάρος καθενός, είναι απλώς μεταξύ τους, απλώς για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται. Διαπιστώνω τώρα εδώ πέρα ότι, και το είδα μάλιστα με πολύ έντονα σχόλια από την πλευρά της ελληνικής λύσης προς την κυρία Μαρία Καριστιανού, διότι βασικά η ελληνική λύση θεωρεί αντίπαλο την κυρία Μαρία Καριστιανού, ψαρεύουν δηλαδή από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, και βάσει αυτής της δήλωσης που έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού, πάμε να την ακούσουμε και θα πούμε μετά και τα υπόλοιπα.
3: Η Μαρία Καριστιανού ήταν πολιτικοποιημένη, ψήφιζε στις εκλογές, συμμετείχε.
4: Ήμουν πολιτικοποιημένη από πάντα, ναι, από μικρή.
3: Ναι.
4: Αυτό όμως σημαίνει τι, ότι εγώ θεωρούσα πάντα το κόμμα που ψηφίζω, είμαι η πρώτη που θα το κρίνω. Και θα το κατακρίνω αν δεν τα κάνει σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πολύ νωρίς κατάλαβα ότι δεν με εκφράζει τίποτα. Ότι δεν μπορώ κάποιον να εμπιστευτώ. Διότι άλλα λένε προεκλογικά και άλλα κάνουν στην συνέχεια. Και αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα. Και επίσης δεν με εκφράζει τίποτα ούτε στα κόμματα πώς λειτουργούν σαν κυβέρνηση, ούτε στα κόμματα πώς λειτουργούν σαν αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν πήγαινα να ψηφίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια βλέπω, είδα πολλά σχόλια από την πλευρά της ελληνικής λύσης ότι είναι απολυτικ που δεν πήγε να ψηφίσει. Πρέπει να πούμε όμως κάτι εδώ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Μαρία Καριστιανού το 23, παρακαλώ, ήταν μόλις 3 μήνες από το θάνατο του παιδιού της. Έτσι. Τι θα κοιτάξει η κυρία Μαρία Καριστιανού? Να πάει να ψηφίσει? Ποιος το κάνει αυτό, έτσι, όταν έχει χάσει το παιδί του? Για να ξέρουμε και να μην τα βάζουμε τα πράγματα σε όλα σε ένα τσουβάλι και τα ανακατεύουμε και λέμε ότι εντάξει, θα παίξουν πολλά πολιτικά. Τώρα θα υπάρξουν και διάφορες έτσι ιστορίες περί τούτου, αλλά να τα βλέπουμε λιγάκι και λίγο ανθρώπινα τα πράγματα. Τώρα, αν συμφωνούμε ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι με την κυρία Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της. Βέβαια, εντάξει, να πάμε και σε Βελόπουλο. Βελόπουλος, ο οποίος εδώ κάνει μια σοβαρή καταγγελία για τις δημοσκοπήσεις, τις διαβόητες δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να σου φτιάξουν εσένα στο μυαλό σου το δικό τους αυτό το οποίο θέλουν. Έτσι, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις? Για πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο.
5: Αυτά ξέρετε τι είναι? Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το μαξί μου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα. Pulse, 400 χιλιάρικα. Kappa Research, 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ. Επειδή δεν σχολιάζονται τις δημοσκοπήσεις. Και θα το κάνω πρώτη φορά στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Και θέλω να με προσέξετε εσείς, είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Αν παθάσετε, τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω.
6: Ωραία.
5: Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Pulse, 400 χιλιάρικα. Kappa Research, 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ.
7: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις.
5: Όταν δηλαδή. Εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
7: Το λέω για να γίνει σαφές γι' αυτό.
5: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μια δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα. Είτε έμεσα είτε άμεσα. Εδώ είναι η συμβάση του. Αναθέσει.
7: Αυτό δεν συμβαίνει πάντα μόλις οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
5: Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη, στη διαφθορά. Γιατί έχουμε την τυραννία της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν καταστήσει τη χώρα με μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης για τη διαφάνεια δήθεν. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Διαφάνεια για το Πρέδατο δεν έχουμε. Διαφάνεια για τα Τέμπη δεν έχουμε. Διαφάνεια για οτιδήποτε κάνει ο βουλευτής, ο γιατρός, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν καταδίωκτα δεν έχουμε. Διαφάνεια μόνο για να κυνηγά τον πολίτη φορολογικά
6: ναι,
5: και ποινικά έχουμε.
6: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει ας πούμε ψηλά τον Τσίπρα και την Καρθιανού και να ρίξει το Βελόπουλο.
5: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
6: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν φοβάται.
5: Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι.
6: Θέλει. Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
5: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι.

0: και το Μητσοτάκη να τον έχει σαν τάρταρα και να, την επόμενη στιγμή να στον βγάζει και πρώτο πρωθυπουργό και πρώτο κόμμα και. Εντάξει, λίγο έτσι να δουλέψει το μυαλό, το αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί, όχι αύριο, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Έχουμε τρεξίματα βέβαια, σας είπα, μας έχουν λιγάκι έτσι μελέγχους, ιστορίες και διάφορα άλλα πράγματα. Θα είμαστε όμως μαζί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 88 6288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση.

0: από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Υπέρ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των 1.236 φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, τάσσονται η Κομισιόν και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 23 δισεκατομμύρια. Επισημαίνουν ότι δεν αμφισβητούν κατά ανάγκη τη σκοπιμότητα κάθε φορολογικής διευκόλυνσης, ωστόσο, όπως αναφέρουν, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων και δεν υπάρχει ένας σταθερός και οργανωμένος μηχανισμός που θα εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη παρεμβάσεις επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν. Στην Κρυσάρα έχουν μπει λοιπόν οι φοροαπαλλαγές ή Σταυροπιεράκου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στα εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν και οι συστάσεις για τη φορολόγηση των καυσίμων.
7: Πράγματι, επί της ουσίας, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΣΑ απευθύνουν συστάσεις για την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, ανοίγοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση για το εύρος, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των απαλλαγών που υπάρχουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η χθες η Κομισιόν στις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημείωσε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, αριθμός που εντείνει τον προβληματισμό και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εισπράξης εσόδων. Όπως σημειώνει, μια συστηματική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξορθολογισμό του πλαισίου και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως απαλληχθές έκθεσή του εισηγείται τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι την επανεξέταση και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών έχει ζητήσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάδας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Γενικού Λογιστηρίου, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχεται σε 1.236, ενώ οι περισσότερες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη φορολογία κινήτων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 252 απαλλαγές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 265 για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάρα πολλές είναι και οι απαλλαγές που υπάρχουν για τη φορολογία κεφαλαίου, ενδεικτικά για τις εκπτώσεις των έμφυα, των ειδικών φόρων ακινήτων, μεταβιβάσεις για αγωνικές παροχές και κληρονομιές, ενώ υπάρχουν ακόμα και φοροαπαλλαγές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα 40 φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αναφέρουμε στις συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, γιατί μεταξύ των άλλων η Κομισιόν συστήνει εμέσως και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην πρημοδοτείται η χρήση του έναντι της βενζίνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πετρέλαιο κίνησης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν που επιβάλλεται στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα στα 410 ευρώ ένα χιλιόλιτρο, και με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται και είναι ύψος 24%, η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 508 ευρώ ένα χιλιόλετρο. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη βενζίνη, που ο ειδικός φόρος είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, η συνολική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εκτοξεύεται στα 868 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος ή μάλλον η συνολική επιβάρυνση για έναν καταναλωτή σε περίπτωση, σε ένα δυνητικό σενάριο που υπάρξει πίεση για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Και πόσο θα μπει στη μέγενη ο πολίτης, Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς οι φοροαπαλλαγές γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελούν κίνητρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία για το θέμα των F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανένταξη της Άγκυρας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει τους ρωσικούς S-400. Οι διευκρινήσεις αυτές, Θανάση Τσίτσα, έγιναν μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά εχθές έθεσε ένα σαφές νομικό τείχος απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες. Η Άγκυρα δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί στην κατοχή της τα ρωσικά S-400. Απαντώντας δημόσια στη βουλευτή της Νεβάδας, την ομογενή Ντίνα Στάιτους, τόνισε ότι οι δύο νομοθετικοί φραγμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο αμυντικός προβολισμός και ο νόμος Κάτσα, βάσει του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Άγκυρα το 2020 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα των F-35 πριν αποκλειστεί, ενώ 6 έτοιμα αεροσκάφη δεν τις παραδόθηκαν ποτέ. Σε αυτό το φόντο, η Άγκυρα εντείνει την προσπάθειά της ενώπιση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία από το 2015, ανεβάζει τις προσδοκίες για απευθείας διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, έχει υπενιχθεί δημόσια ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί εντός 4-6 μηνών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκική στρατιωτική βάση στο εξωτερικό. Το σενάριο αυτό της μεταφοράς σε βάσεις στο Κατάρ ή στη Σομαλία είναι ένα διπλωματικό τέχνασμα, όχι όμως πραγματική απόσυση, και το Κογκρέσο το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι. Αυτοί που ασκούν κριτική προειδοποιούν ότι θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και άλλες χώρες θα μπορούσαν να παγώσουν ρωσικά συστήματα τεχνητά για να αποφεύγουν κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί θεωρητικά να χορηγήσει εξαίρεση για αμυντικές πωλήσεις, δεν μπορεί όμως να παρακάμψει τη νομική απέτηση για πλήρη απόσυρση των S-400. Αυτό παραμένει και το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα F-35 ανεξαρτήτως πολιτικής βούλησης και κάποιας ή οποιασδήποτε διπλωματικής ευρηματικότητας.
2: Τώρα πάμε, Θανάση, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί Ισραήλ και Λίβανος, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι τώρα, βέβαια, μια κατάπαυση του πυρός που έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει αυτή τη συμφωνία.
8: Ναι, μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων στο Αμερικανικό State Department, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάφασης του πυρός υπό τον όρο της πλήρης παύσης πυρός από τη Χεζμπολάχ και της απόσυρσης όλων των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν πολιτικές ζώνες όπου αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι η ασφάλειά του επιτυχάνεται μόνο με τον αφοπλισμό και την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος δεσμεύτηκε για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας και ενίσχυση του στρατού του με αμερικανική βοήθεια. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ υποβάθμισε τις αντιδράσεις της Χεζμπολάχ. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν θα τηρηθεί και αυτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
2: Τώρα, στην περίπτωση του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε για μία ακόμα φορά, Θανάση, τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μιλά ακόμα και για συμφωνία ενδεχομένως και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, έχει δεχθεί ένα πλήγμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
8: Ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά προώθησε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ εναντί του Ιράν. Είναι μια σπάνια αντιπολίτευση, ακόμα και από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Τέσσερις ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά δείχνει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο των ρεπουμπλικανών. Λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, μάλιστα αρκετοί από αυτούς δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με τη βενζίνη στα 5 δολάρια και έναν πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση. Όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος αρνητικών δημοσκοπήσεων και με βάση και τις προκριματικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Τρίτη, δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε σχέση με την πρόθεση των υποψηφίων τους να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν αυτή την πολεμική εκστρατεία στον Περσικό κόλπο.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
6: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, πήρε ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος στη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και μαχαίρωσε θανάσιμα την 39χρονη. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθεριαonline.gr.
9: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Όπως αναφέρατε, έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήρθαν στη διάθεσή τους χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί νέα στοιχεία της τοιχογραφίας, τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν για να συμπεριληφθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Το γενικό πνεύμα της υπερασπιστικής γραμμής είναι αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμυνα, καθώς είδε την 39χρονη να τον απειλεί με κάποιο μαχαίρι και έτσι έγινε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε την τραγική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και την κηδεία της 39χρονης παρουσία αρκετού κόσμου στην Καλαμάτα και ατόμων που δεν την γνώριζαν αλλά θέλησαν με τον συμπολιτή τους παρουσία να συμπαρασταθούν στο περιβάλλον της αλλά και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Και υπάρχει και ένα γενικότερο κλίμα στην πόλη της Καλαμάτας για τη στήριξη της οικογένειας και ιδίως των δύο παιδιών που θα δούμε και
6: που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν, Δημήτρη, στο διπλανό δωμάτιο.
9: Δωμάτιο. Βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιος τελικά θα αναλάβει την επιμέλειά τους, με την θεία, την αδερφή, την αδερφή του θύματος, να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι αυτή που θα αναλάβει την επιμέλεια.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μετά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το Μάιο στο 5%, έρχεται η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει την εικόνα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανέβηκε κατά 1,14%, με τα φρούτα και τα λαχανικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβάζουν στα ύψη τον λογαριασμό, Δημήτρη Χριστούλια.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο μήνα, το Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, το 2025, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανατιμήθηκαν σε αιτήσια βάση 8,59%, βρεφικές και παιδικές τροφές συν 5,05%, αλατικά 4,14%, φρέσκα κρέατα 3,64%, έτοιμα γεύματα επίσης 3,64%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
2: Εδώ βλέπουμε τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου ή βλέπουμε τις ανατιμήσεις, ας πούμε, στα φρούτα λόγω καιρικών συνθήκων, για παράδειγμα.
10: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση της νέας φωτιάς των εποχικών ειδών. Να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε κατεπτυγμένα 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια 3,2%, ζύμες, νοπές και κατεπτυγμένες μείωση 1,92%, απορρυπαντικά και ήδη καθαρισμού μείωση 1,42%, χαρτικά, καλλιτικά και ήδη προσωπικής υγιεινής 1,41%. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το οποίο ανέρχεται για το Μάιο στο 5% από 2,5% τον Ιανουάριο. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να μας ξεπερνούν και χαμηλότερο πληθωρισμό από αυτούς τις χώρες μας να έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Πορτογαλία 3,1%. Άρα λοιπόν με την ακρίβεια, Ελισάβετ, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια να επιμένει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε παράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Έλεγχοι που γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά, αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων. Και δεν αποκλείται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real Elisabeth, μέσα την ημέρα να έχουμε και ανακοινώσεις που θα αφορούν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες που αφορούν κυρίως τα τρόφιμα.
2: Τα ευρήματα, και να ακούσουμε δηλαδή και για το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
6: Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές λόγω της επερχόμενης σύναξης στην Ηγουμενίτσα χιλιάδων μελών της διαβοή της Λέσχης μοτοσυκλετιστών με το προσωνύμιο Άγγελοι της Κολάσεως. Οι συζητήσεις της Λέσχης, που θα διαρκέσουν από αύριο και την Κυριακή, προγραμματίζονται σε κάμπινγκ στο Δρέπανο και ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διακριτικής περιφρούρησης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη Λέσχη εγκληματική οργάνωση, Γρηγόρη Διβάνη, αφού μέλη της κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, ακόμα και ανθρωποκτονίες.
11: Πρόκειται για την πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως Άγγελοι της Κολάσεως, είναι για τους ίδιους μια διεθνής αδελφότητα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, τη μηχανή, την πίστη, στην ομάδα και την ανεξαρτησία. Ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο και από το 1969 απέκτησαν παρουσία στην Ευρώπη με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Σήμερα, για πολλές διοκτικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης εκτός νόμου, με ιστορικές διασυνδέσεις, με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία του στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ηγουμενίτσας με επίκεντρο το κάμπινγκ Δρέπανο αύριο και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημαντικός αριθμός ατόμων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκός μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. Αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα με προορισμό τη Θεσπρωτεία. Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκεί μέσω Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων και θα μετακινηθούν προς την Ηγουμενίτσα, η οποία λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού και τελωνιακών αρχών. Η περιοχή της Ηγουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels το 2015, τότε είχε χάσει τη ζωή του από ξυλοδαρμό ένας Έλληνας 41 ετών. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
2: Σάρκα και οστά παίρνει μία εκ των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, υπήρξε ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα, ενώ οι θέσεις είναι 100. Μάλιστα, εφόσον το μοντέλο πετύχει, τότε θα επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και σε πιο μάχημες ειδικότητες. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
12: Επίσημη πρώτη λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά την θητεία των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση περίπου 100 γυναίκες, 160 όπως είπες ήταν τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί ή θα παρουσιαστούν στο ΚΕΝ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευση των Συλλέκτων της Λαμίας, εκεί όπου θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 5 μηνών, 10 εβδομάδων και αμέσως μετά θα συνεχίσουν τη στρατιωτική τους θητεία έτσι όπως προβλέπεται με τους ίδιους όρους ό,τι αφορά και τους άντρες. Το σχέδιο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι αν επιτύχει αυτός ο θεσμός θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών και ο στόχος είναι να αυξηθεί και ο αριθμός των ΕΣΟ κατέτων.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Α, Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9-4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
19: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
21: Αχα.
20: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της χώρας μας για το κουνούπι δολοφόνο που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες. Οι επικαιροποιημένοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων εφιστούν την προσοχή, καθώς μέσω τσιμπήματος ελοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Το είδος του κουνουπιού αυτού αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση. Συνήθως η λίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας προκαλεί ήπια συμπτώματα, αλλά δεν αποκλείεται, Μιλία Σταθάκου, να εξελιχθεί και σε πολύ σοβαρή νόσο.
2: Πράγματι, Βασίλη, αρκετή ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την εξάπλωση των κουνουπιών που μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα. Σύμφωνα με τη νέα λοιπόν έκθεση, στην Ελλάδα καταγράφεται περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού, το οποίο θεωρείται βασικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί και ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί πρόκειται για μια ιογενή λίμωξη που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Να πούμε ότι στους νέους χάρτες του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί είδη κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος καταγράφει κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά στη χώρα μας. Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να θυμίσουμε χρήση έντομα αποθητικών και απομάκρυνση στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.
3: Μένουμε στον χώρο της υγείας και στην επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ΑΧΕΠΑ, όπου πήγε για να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την ώρα άφιξης του Υπουργού, τον πλησίασαν και του ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
2: Του Μάριου Σάλμα, ο οποίος δεν αρνείται ότι είναι σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟ. Προέρχεται βεβαίως από έναν τελείως άλλο χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως αυτό να δικαιολογεί και τη λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις. Πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο με τον γραμματέα του κόμματος, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να δηλώνει ότι η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή.
1: Θα έχουμε πυκνές εξελίξεις, καθώς είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
20: Γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
21: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του. Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιο είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα κεντροαριστερά τη Ευρωπαϊκή και τη Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι.
1: Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στην κριτική που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
22: Κύριο Σαμαρά, ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.
1: Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.
23: Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως Θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος θέλω μια κυβερνόσα αριστερά.
0: Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν και οι πρώτοι λιωμένοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραλίες. Ωστόσο, σε μάστιγα για τη χώρα μας εξελίσσονται οι πνιγμοί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αρχίζει και ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας». Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
3: Η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, κυρίως κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά στις ακτές λόγω απροσεξίας. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα στους 3,6 ανά 100.000 πολίτες. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports. Πέρυσι, 376 πνιγμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα, ενώ το 2024 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ακόμη 7 πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι οι πνιγμοί στη θάλασσα συνέβησαν κοντά στην ακτή. Επίσης, το 64% των θανάτων σημειώθηκαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη.
0: Φαίνεται, Σοφία, ότι τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς σημαντικό ποσοστό πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές αυτά τα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα και γι' αυτό τον λόγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αποσταλούν και SMS σε πολίτες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
3: Πράγματι, η πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρυνούμε θύματα.
5: Τα πιο πολλά ατυχήματα που παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε χώρα στις παραλίες που δεν είναι θυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες, το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Αν η Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία συμβουλεύουν τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Το σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν παίρνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν παίρνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Δυτικό Ιόνιο κτλ. Οτιδήποτε έχει μάχνουν στα κεφαλά νερά, δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λένε η πισίνα είναι ρηχή. Η ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν είναι για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στον άλλον, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειώσουμε τους πνιγμούς στη χώρα μας.
18: Μακραίνει η λίστα των νεκρών από το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ισπανία τον Μάιο, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
24: Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς. 101, όπως είπες, είναι οι νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία. Μάλιστα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα για τον μήνα Μάιο. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Στη Βρετανία 13 από τους 15 νεκρούς ήταν παιδιά και οι περισσότεροι εξ αυτών πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία με τον υδράργυρο να μην έχει πέσει καθόλου κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους κατοίκους να σπέβουν στις παραλίες. Η θερμή μάζα από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζει περισσότερο την περιοχή της Σικελίας, ενώ στη Γαλλία πάνω από το 50% της επικράτειας κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και έχουν προκαλέσει θανάτους και στη Γαλλία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα για την προστασία των πολιτών. Να πούμε πως υπήρξε και ειδοποίηση από τον ΟΗΕ πως η άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το φαινόμενο El Niño τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2028, το οποίο συσπάσει το ρεκόρ ζέστης που βιώσαμε το 2024.
18: Άκρος ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι.
0: Τις πύλες του άνοιξε και πάλι το Ηρώδιο. Για ένα μήνα το εμβληματικό θέατρο στη σκιά της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει κορυφαίες συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς πριν κατεβάσει αυλαία για εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Για λίγες μέρες ακόμα, Νίκη Κότσου, θα ζήσουμε μαγικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο.
3: Έτσι, Ελισάβετ, λίγο πριν σιωπήσει για κάποια χρόνια, άνοιξε λοιπόν το Ηρώδιο με μια ευρεία σειρά εκδηλώσεων, συναυλίων και παραστάσεων που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με έναν κορυφαίο πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία με τον John Legend. Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης. Σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μία μνημιακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Βαγγέλης θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Στις 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος, στις συναυλίες με τίτλο «Στο παρόν», για τις οποίες λέει ο μεγάλος μαέστρος, «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι, «Και τι είναι το παρόν» στη μουσική. Πάρα πολλές, όπως είπες, διεθνούς και εγχώριες φωνές θα ακουστούν στο Ηρώδιο, Ελισάβετ. Να πούμε ότι στις 29 Ιουνίου, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μιχάλ Νεστερόβιτς, 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, και πιο πριν, στις 22 Ιουνίου, η Λί και Λί με καινούριο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ, ενώ στις 21 Ιουνίου, ακόμη πιο πριν, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
18: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις με τον πρώτο τελικό της Basket League και τη νίκη του Ολυμπιακού ή με το Σπανούλη?
4: Ο Σπανούλης, να πούμε ότι από χθες είναι επίσημα ο νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε για 3 χρόνια, σίγουρα μια πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε η ΚΑΕ Άρης, που θέλει και πάλι να επιστρέψει στο προσκήνιο και να είναι όπως ήταν παλιά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα στον τελικό. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση ο Ολυμπιακός, ξέφυγε κάποια στιγμή με διψήφιες διαφορές. Έφτασε μέχρι το σύν 17 στις αρχές τρίτης περίοδου. Όμως οι πράσινοι με τα τρίποντα του Μίτογλου έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Πλησίασαν αρκετά. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε την νίκη. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος είναι στις 3 νίκες. Για τη διαιτησία έντονα διαμαρτύρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ μετά από μαρκάρισμα του Νάν 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το σκορ ήταν 75-73. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Κανείς δεν είπε ότι ήταν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23 αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπεδούχο ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα, θετούσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε transition συν τα τρίποτα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση τώρα. Μα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
4: Ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά ήταν καθοριστικά τα σφυρίγματα στο φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου κατά της διαιτησίας.
7: You know that, in Turkey,
4: ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια.
8: Πριν περάσουμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε με τη διοίκηση της ομάδας για την επέκταση της συνεργασίας της για να μείνει, στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2029. Αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη Σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
9: Με πολλές αλλαγές και δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στην απόψινη φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ενώ άφησε εκτός κλήσεων επίσης λόγω τραυματισμού τους Μπακασέτα και Μιχαηλίδη. Αντίθετα, κλήθηκαν οι Κιζηρίδης και Ανδρούτσος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ετοιμότητα που πρέπει να υπάρξει στις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Η ειδική αναφορά έγινε στις απώλειες των Μάριο Οικονόμου και Παρασκευά Άτζα, καθώς και στη σύζυγο του Τραϊανού Δέλα Γογόμα Στροκώστα. Για τη Σουηδία, που ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για 13η φορά σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8 ώρα Ελλάδος. Από τη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
10: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια από ό,τι θα καταλαβαίνουμε, Τάσο Αρνιακέ.
25: Πράγματι, Ελισάβετ, η αστάθεια σημερινή που είναι αρκετά δυνατή. Έχουμε αρκετές βροχές και με μεγάλα ύψη βροχή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κέρκυρα, την Δυτική Θεσσαλία. Αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται ανατολικότερα, έτσι περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο. Και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ορεινά όμως, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες στα βουνά, δηλαδή με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως ασθενείς μεταβλητοί πριν γυρίσουν στα νότιο-ανατολικά από νοτιάδες και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 27, στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, καλή ώρα σαν σήμερα, με πιθανές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά καλό καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 μποφόρ το πολύ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που ειδικά την Κυριακή ο υδάρχειος θα σκαρφαλώσει σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμα και τους 34 με 35 θερμοκρασίες που θα κρατήσει ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα.
18: Και από την καιρική αστάθεια να περάσουμε στους μπλοκαρισμένους δρόμους, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ύψος του Αμαρουσίου. Κλειστή παραμένει από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας στην εισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Γλυφάδα μέχρι Βούλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
18: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr από κάπνισμα μελισσών. Η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης αναζητούνται οι ύποπτοι.
0: Και στο enikos.gr, ναύπακτος αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον οδηγό που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, προσέκρουσε σε μηχανές, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα.
18: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
19: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
11: Μια καρέκλα να τα πω!
19: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
12: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
19: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
11: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
26: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
27: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
29: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά.
5: Σάμος.
12: FM στους 102.
16: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αληφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99.

0: πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

Παιδί που τρέχει, προσπερνάει τα όνειρά μου, λιγοστεύει τα όρια μου. Ο χρόνος σαν ποτάμι που κυλάει, την ψυχή μου ταξιδεύει, μα ποτέ

του κορμιού την αγωνία. Ας ελγεί με νοσταλγία ο χρόνος που πια δεν θυμάται. Αν χαίρεται μαζί μου ή λυπάται.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Καίκων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: non-stop.
1: Radio Samos.
2: FM στους 102.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
4: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πύλης, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always 2-1. Softies 1,59. Πάμε μπαζάρ.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καγλωβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

παλιός είναι, αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές. Όπου πας θα ζητάς πάντα να έρχεσαι εδώ.

0: στους σταθμούς και στα λιμάνια.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
12: και 6977 80 93 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα, Υπαγωτό, G7, 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή, 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 6,29. Νούτρι Βάλεϊ, 1-1. Τράτα, 4,69. Ρέμια, 1,40. Τένα, 7,89. Always, 2-1. Σόφτις, 1,59. Πάμε μπαζάρ.
4: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

διαμόρφωση έως πεντέλης. Την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

0: Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 5 διαφορετικά περιστατικά με 6 λέμβους στις θαλάσσιες περιοχές νότια του νησιού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βίντεο με 18 φάσεις, τις οποίες υποστηρίζει ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία στον χθεσινό πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό, δημοσιοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Tyler Dorsey εν ώψη του αυριανού δεύτερου τελικού στο Telecom Center. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι η είδηση αυτή μου διέφυγε. Ο λόγος είναι ότι είχα να πάω μέρες στην εκκλησία, οπότε δεν την έπιασα την ώρα που αυτή έβγαινε από το φούρνο. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι σπουδαία και θέλω να σας τη μεταφέρω, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρμόσυνο από αυτό. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η είδηση, υπάρχει Θεός. Και βεβαίως έχουμε και τις συμπληρωματικές ειδήσεις γύρω από την πρώτη είδηση, δηλαδή ότι υπάρχει Θεός. Η συμπληρωματική είδηση είναι ότι ο Θεός είναι μεγάλος, και η τρίτη και βασικότερη, ότι έχει ο Θεός. Και εξηγούμε, ξέρετε, έχει έρθει ένα πολυνομοσχέδιο, το φέρνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό είναι του Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος ηγείται του, πώς το λένε αυτό ρε, Eurogroup. Το Eurogroup, ναι. Λοιπόν, το φέρνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης. Εκεί λοιπόν μέσα, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, υπάρχει μια θεόπνευστη διάταξη. Η θεόπνευστη διάταξη αφορά, είναι το άρθρο 56, για όσους θέλετε να μπείτε μέσα στην διαβούλευση, γιατί το διαβουλεύονται τώρα αυτό. Και τι αφορά? Αφορά την μισθοδοσία του ανώτατου κλήρου. Αφορά τη μισθοδοσία του αρχιεπισκόπου, των μητροπολιτών, των αρχιερέων, των τιτουλάριων. Έχουμε τιτουλάριους, να ξέρετε, έχουμε. Τι λέει λοιπόν τώρα αυτή η διαταξούλα? Η διαταξούλα λοιπόν αυτή λέει ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μισθού των άγιων αυτών ανθρώπων. Αλλάζει ο τρόπος. Μάλιστα. Και πώς ορίζεται?

ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του μισθού τους. Ορίζεται λοιπόν ο μισθός των ιερέων, των μητροπολιτών, των τιτουλάριων στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Έτσι λοιπόν τώρα, ακούστε. Δεδομένου ότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχεται από ό,τι έψαγνα πριν από λίγο στα 5.700 ευρώ, μεικτά είναι αυτά, έτσι, μεικτά είναι αυτά, ο μισθός ενός Μητροπολίτη από 2.400 που είναι σήμερα, από 2.400, εκτινάσεται στις 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Δηλαδή, και ό του θαύματος και μεγάλη χάρη του, ο μισθός υπερδιπλασιάζεται. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι για να μην χάσουμε το βασικό. Υπάρχει Θεός.

Λοιπόν, παιδιά, είναι τέτοιο το θαύμα που δεν μπορώ, θα το ξαναπώ. Είναι, το θαύμα είναι φοβερό. Έχουμε λοιπόν αυξήσεις 100%, 120%, 90%, 95% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο κύριος Πιερακάκης και το Υπουργείο του, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές των αρχιερέων βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και σε επιδόματα. Για παράδειγμα, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν εκεί γύρω στα 2.200-2.300. Ερχόταν εδώ να προσθεθεί ένα επιπλέον επίδομα παράστασης, 50 ευρώ, επίδομα μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών. Αυτά φτάνανε μέχρι τα 75 ευρώ κτλ. Σύνολο εκεί γύρω στα 2.400. Άλλαξε αυτό, πάμε στα 5.200 περίπου. Για τον Αρχιεπίσκοπο ο βασικός μισθός ήταν γύρω στα 2.600. Υπήρχε και μια πρόσθετη αποζημίωση παράστασης. Τώρα δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι είναι αυτό το παράσταση, τα 100 ευρώ. Μάλλον δεν είναι τα αυτά. Δεν λέω τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο, μιλάω για τα άλλα που πας για βαφτίσια, δίνεις και ένα κατοστάριο. Μάλλον δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν όπως είπαμε και πάμε στο 90% λοιπόν των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Πόσο είπαμε είναι αυτό? Αυτό είναι 5.200 σκάρτο. Είναι και ολόκληρο. Είναι 5.191 ευρώ. Ως εκ τούτου λοιπόν, πώς το είχε κάνει ο Χριστούλης που είχε πάρει τα δύο ψαράκια, ή ήταν πέντε τα ψαράκια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν ή δύο ψαράκια και πέντε καρβελάκια, ή ήταν δύο καρβελάκια και πέντε ψαράκια. Όπως και να έχει, τον τάισε τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητος, πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε σε μια δημοσιονομική στενότητα. Εντάξει, βγήκαμε χτες από τη δημοσιονομική στενότητα, διότι είναι υποχρέωση του καθένα εξ αυτών οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα να μας βγάζει και 2-3 φορές από το μνημόνιο. Μας είχε βγάλει ο Τσίπρας το 18, τώρα μας έβγαλε χτες ο Μητσοτάκης από την επιτήρηση. Ο μισθός βέβαια είναι 32% κάτω από ό,τι ήταν το 2009, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Βγήκαμε λοιπόν από την επιτήρηση. Παρόλα αυτά, αν μου βρείτε ένα νόμο του μνημονίου, των μνημονίων, και του Τσίπρα και του Σαμαρά και του Μητσοτάκη και του Πασόκ που να έχει καταργηθεί, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μητούλα. Άλλο ήταν το θέμα μας. Ότι υπάρχει Θεός, δεν ήτανε? Υπάρχει Θεός, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι συνθήκες είναι που υπερδιπλασιάζουν τις αμοιβές των αρχιερέων. Ξαναλέω όμως ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι στη φάση της διαβούλευσης, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα, να μπείτε μέσα και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Εγώ ας πούμε θα μπω μέσα και θα γράψω όχι στον υπερδιπλασιασμό. Να τριπλασιαστούν οι μισθοί τους. Να τριπλασιαστούν.

Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, μετά φόβου Θεού συνεχίζουμε την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μία ακόμα άθλια συμφωνία, εκεχηρίας τη λένε, με τον πιστόλι στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού. Πρόκειται για μία συμφωνία με την οποία παγιώνεται η Ισραηλινή κατοχή στον Νότιο Λίβανο. Έχουμε βεβαίως όλα τα προσχήματα των διαρκών επιθέσεων αυτού του κράτους δολοφόνος. Και βεβαίως εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι να προωθηθεί ο πάγιος Αμερικανο-Ισραηλινός στόχος για τον αφοπλισμό και της Λιβανέζικης αντίστασης. Ξημερώματα ώρα Ελλάδας, οι Αμερικάνοι, το Ισραήλ και η Λιβανέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμφωνία αυτό την ώρα που συνεχίζονται οι δολοφονικές Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Μόνο χτες δολοφονήθηκαν 9 άνθρωποι. Προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση για συμφωνία εκεχηρίας, στην οποία κατέληξαν χτες στην Ουάσιγκτον. Ήταν ο τέταρτος γύρος των παζαριών, των αντιπροσωποποιών των τριών κυβερνήσεων. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα δεν λέει μισή λέξη για την επέκταση της Ισραηλινής εισβολής και κατοχής στον Νότιο Λίβανο. Εκεί αναφέρεται ότι με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα δημιουργηθούν, λέει, πιλωτικές ζώνες σε ό,τι αφορά τις περιοχές που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων των συμμετεχόντων σε αυτήν την εκεχηρία των Λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα κράτος τρομοκράτη να συνεχίζει τις δολοφονικές του επιθέσεις εναντίον του Λιβανέζικου λαού. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, σε αυτή τη συμφωνία την οποία κατέληξαν, γίνεται λόγος για το Ισραήλ και το Λίβανο, που επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν, λέει, εχθρικές διαθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά της Χεζμπολάχ, η οποία δεν αντιπροσωπεύεται στα παζάρια στην Ουάσιγκτον, υπάρχει απολύτως αρνητική τοποθέτηση. Καμία πλευρά, όπως αναφέρει η Χεζμπολάχ, δεν μπορεί να αναγκάσει τη λιβανέζικη αντίσταση να αφοπλιστεί. Και προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το θέμα της αντίστασης και να επεμβαίνουν στα εσωτερικά θέματα του Λιβάνου. Όσο για τον Τραμπ, ο Τραμπ είναι αυτός για τον οποίο είπε χτες ο Ρίτσαρντ Γκιρ ότι ποιος θα το φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα ήταν στην καρέκλα του Λευκού Οίκου. Μάλλον ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν την ήξερε καλά τη χώρα του. Ο Τραμπ λοιπόν αυτός επέμεινε και σε χθεσινή του συνέντευξη ότι πρέπει να διαχωριστούν οι συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν, πράγμα το οποίο απορρίπτεται βεβαίως από την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ξανά ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει εάν δεν τερματιστεί παράλληλα και η επίθεση των Ισραηλινών στο Λίβανο. Α, ναι, είδα το μήνυμα εδώ του Αντώνη. Ναι, δεν αναφέρθηκα χτες, διότι χτες είναι αλήθεια, μην την παράληψή μου, και η πολιτική, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η δημοσιογραφία, έζησαν στιγμές απογείωσης και μεγαλείου, διότι ένα από τα πολύ μεγάλα πολιτικά ζητήματα χτες, το οποίο ανέκυψε, ήταν η φωτογραφία με εκείνο το κοινό τραπέζι που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, πού έγινε αυτό? Αυτό, πρέπει να σας πω, έγινε σε μια εκδήλωση για τα 50χρονα ενός σούπερ μάρκετ. Εκεί έγινε αυτό, έτσι. Δηλαδή έγινε στην εκδήλωση ενός από τα σούπερ μάρκετ τα οποία βλέπουν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, σε μια αντίστροφη βέβαια πορεία, με το πορτοφόλι του εργαζόμενου Κοσμάκη. Το οποίο πορτοφόλι του εργαζόμενου κόσμου αδειάζει εν ρηπή οφθαλμού, έτσι, με προϊόντα μισής σακούλας από τη στιγμή που θα τολμήσει να περάσει την πόρτα ενός τέτοιου ευαγούς ιδρύματος. Προφανώς, κανείς δεν ασχολήθηκε με την παρουσία πολιτικών γενικά και πολιτικών αρχηγών ειδικότερα και υπουργών πιο ειδικότερα στην εκδήλωση μιας εταιρείας. Περί αυτού πρόκειται. Ήταν η εκδήλωση μιας εταιρείας. Αλλά αλίμονο. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι απολύτως λογικό. Να σε καλεί μια εταιρεία και να πηγαίνεις εκεί και να τραπεζώνεσαι. Έτσι. Εμφανίστηκαν όμως πάρα πολλοί τίτλοι για την αλήθεια, λέει, πίσω από την κοινή φωτογραφία. Η αλήθεια πίσω από την κοινή φωτογραφία. Ή τίτλοι ποιος τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Ο Σατανάς τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Ή γιατί ο Γεωργιάδης κάθισε μαζί τους και τι είπαν. Όσο για τον τελευταίο, τον Γεωργιάδη, αυτός έσπευσε να απαντήσει κιόλας. Έδωσε και εξηγήσεις με ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι τυχαία ο καημένος ήταν εκεί, ότι περαστικός βρέθηκε και προέκυψε ομοτράπεζος των υπόλοιπων, ότι κάτι λεπτάκια εκεί κάθισε, εν πάση περιπτώσει, ότι πήγε για να χαιρετήσει το Θεοδωρικάκο, ότι με τους άλλους δεν μίλησε, γιατί τι να μιλήσεις τώρα με τους άλλους, και ότι σε εκείνη την καρέκλα που κάθισε για λίγο ο Ερήφης καθόταν ο ΣΕΟ, λέει, του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, και άλλα τέτοια τα οποία σφίζουν από πολιτικό ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Δηλαδή, με τους πολιτικούς αρχηγούς καθόταν ο ΣΕΟ της εταιρείας. Προφανώς, ποιος θα καθότανε? Ο κλητήρας θα καθότανε? Το παιδί που δουλεύει με ελαστικό ωράριο θα καθότανε? Ποιος θα καθότανε? Ο ΣΕΟ βεβαίως θα καθότανε. Αλλά είπαμε, αυτά είναι κανονικά. Και η φωτογραφία αυτή, έχει δίκιο εδώ ο φίλος, μου έχει στείλει το μήνυμα, έγινε κεντρικό, από τα κεντρικά ζητήματα χτες. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχω να σας πω πρώτον,
Το θυμόσαστε το Σταυρίδη, εκεί στα κίτρινα γάντια, που έλεγε «Άχου που δεν με νοιάζει, άχου που δεν με νοιάζει». Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό που λέγεται πολιτική ανάλυση, που λέγεται πολιτικό δημοσιογραφικό αυτό, έτσι, δεν έχει πιάσει πάτο. Ακόμα δεν είμαστε στον πάτο, διότι και όταν πιάσεις πάτο, μετά τι κάνεις, σκάβεις και δεν υπάρχει πάτος. Διότι είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Και στην πολιτική μηχανική και στην γενικότερη κοινωνική μηχανική. Ο πάτος δεν έχει πάτο. Και το τρίτο βεβαίως συμπέρασμα είναι τούτο. Ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι. Των κομμάτων τα οποία είναι με την ελεύθερη αγορά. Θα είναι και είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πότε? Όταν φωνάζουν και τους καλούν οι εταιρείες. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

0: Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε καταρχάς μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία είναι και δημοκρατικά, και έχει και υπουργό μετανάστευσης τον Πλεύρη. Αυτόν έχει υπουργό μετανάστευσης. Ο Πλεύρης είναι αυτός ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Τους μετανάστες. Πυροβολώντας στα σύνορα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν προχωράει σε ακραίες καταστάσεις σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Προχτές ήταν σαφής για το ότι θα σκληρύνει σε ακραίο βαθμό την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι προσωπική του βέβαια πεποίθηση αυτή. Αυτά έχουν την έγκριση των Βρυξελών και βεβαίως έχουν την έγκριση του αρχιάριστου, του κυρίου Μητσοτάκη. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε την, γιατί καταθέσανε το νομοσχέδιό τους, έχουμε την αντίδραση των γιατρών χωρίς σύνορα. Τι λένε λοιπόν οι γιατροί χωρίς σύνορα? Ότι αυτό το οποίο φέρνουν κανονικοποιεί στην ελληνική νομοθεσία συνοριακές πολιτικές που έχουν ήδη οδηγήσει σε βία και συστηματικές επαναπροωθήσεις, ότι αυτό που φέρνουν εντείνει κατ' ουσία τη διαρκή έκθεση σε κίνδυνο για κάθε άνθρωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας. Αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου εδραιώνουν πρακτικές εκτεταμένου περιορισμού δικαιωμάτων και προσφυγών και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει ανθρώπους που αναζητούν προστασία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, οικογενειών και επιζώντων πολέμου και βίας. Και βεβαίως υπενθυμίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για το άσυλο οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και όχι αιμονικά να ενισχύουν μέτρα τα οποία προκαλούν σοβαρές βλάβες. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα σημειώνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και αφορούν τη χώρα στην οποία έγινε το έγκλημα στην Πύλο με τους εκατοντάδες νεκρούς και το έγκλημα πριν από λίγο καιρό στη Χίο.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM, στους 102.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
21: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
25: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
24: Για πες λεπτομέρειες.
25: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
24: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
25: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
24: Σε ευχαριστώ, φίλε.
25: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
26: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπολείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Να στείλω χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στον κύριο Μιλωνά, στον Γιάννη, Σοφία, στον Άγγελο, στον Τζον. Νούλη μου, να είσαι καλά. Κυρία Έφη μου, ναι. Επιμένω. Απολύτως επιμένω. Εδώ έχω έναν ο οποίος ενοχλήθηκε σφόδρα που έλεγα για τις αυξήσεις στους μισθούς των αρχιερέων, των τιτουλάριων, των Μητροπολιτών. Και μου κάνει την παρατήρηση, γιατί είναι πάρα πολύ παρατηρητικός, ότι αυτά που είπα, δηλαδή τα 5-200 είναι μεικτά. Το είπαμε, 300 φορές το είπαμε. Και γενικώς μου κάνει την παρατήρηση, γιατί αναφέρθηκα στον υπερδιπλασιασμό των μισθών που εισηγείται ο κύριος Πιερακάκης για Μητροπολίτες, Αρχιερείς, Τιτουλάριους κτλ. Μου κάνει την παρατήρηση αυτός ο κύριος. Έχω να του πω λοιπόν αυτού του κυρίου, καταρχάς, γιατί τώρα το κάνουν αυτό, γιατί τώρα, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη παρένθεση, προεκλογική κλείνει παρένθεση στιγμή, αποφάσισαν να υπερδιπλασιάσουν οι κυβερνώντες τους μισθούς των αρχιερέων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο αυτό που μου κάνει την παρατήρηση, έχω να του πω το εξής. Άκου φίλε, θα πά να πάρεις τα 5-200 μεικτά των αρχιερέων, έτσι όπως ορίζεται πια με βάση το νομοσχέδιο του κυρίου Πιερακάκη, και θα βάλεις δίπλα το μισθό του δασκάλου, θα βάλεις πιο δίπλα το μισθό του γιατρού, θα βάλεις λίγο παραδίπλα το μισθό του εργαζόμενου στο σούπερ μάρκετ που έλεγα προηγουμένως, επίσης θα βάλεις παραδίπλα το μισθό του καθηγητή του πανεπιστημίου και λίγο πιο δίπλα το μισθό του εναερίτη της ΔΕΗ που ανεβαίνει εκεί πάνω και πέφτει και σκοτώνεται. Παραδίπλα, ξέρεις, θα βάλεις. Θα κάνεις τη μέθοδο των 3 και των 13 και θα βγάλεις πόσο καραγκιόζης είσαι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή τη βρωμιά και την δυσοδεία. Να ανασυρθεί από τα αρχεία της εισαγγελίας η υπόθεση των υποκλοπών. Ζήτησε σήμερα ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, το αίτημα υπευλήθη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωτόδικα καταδικασμένου, του Ντίλιαρ, και ο Θανάσης Κουκάκης ζητάει να κληθούν εκ νέου οι 4 καταδικαστέντες, ώστε να καταθέσουν και να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις αναφορές του ιδρυτή της Ιντελέξα, και επίσης αιτείται να κληθούν 5 ακόμα στελέχη της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση, αλλά εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλλουν στην διαλεύκανση στοιχείων της υπόθεσης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Καλησπέρα, κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να απλά να διευκρινίσω ότι εκπροσωπώ όχι μόνο τον κύριο Κουκάκη, αλλά πλέον διψήφιο αριθμό θυμάτων του παράνομου.
0: Ήδη από τη δίκη. Σωστά. Που έγινε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία του Θανάση Διημών.
1: Λέω ότι όταν ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, δείχνει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ως αυτές που λειτουργήσαν το Predator, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κοιτάει αλλού. Ως εκ τούτου, μετά από τις συνεχόμενες δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του στο δημόσιο λόγο, είναι δεδομένο ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει. Και πρέπει να παρέμβει για να διασαφινιστεί αυτό το σημείο μία και καλή. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να επιλέξουμε. Όταν έρχεται η Ιντελέξα και λέει ότι δεν το λειτουργήσα εγώ, δύο είναι τα σενάρια. Είτε το λειτουργήσαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, είτε το λειτουργήσαν ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, πρέπει η δικαιοσύνη να παρέμβει και να το διερευνήσει. Εγώ, για να είμαι σαφής, δεν λέω ότι ο Ταλ Ντίλιαν λέει την αλήθεια. Λέω όμως ότι δεν μπορούμε αυτό το οποίο λέει να μην το ερευνήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα καταθέσαμε αίτηση, με την οποία ζητάμε να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, να διερευνηθούν τα λεγόμενα του κυρίου Ντίλιαν, να κληθεί να καταθέσει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ίδιος είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, λυπάται που δεν έγινε, γιατί θα ερχότανε. Προκειμένου να έρθει τώρα με πρωτοβουλία της δικαιοσύνης, και όχι μόνο αυτό, θύμισα και υπενθύμισα και γνωστοποίησα τους 5 πιο κομβικούς μάρτυρες στην υπόθεση αυτή, οι οποίοι ουδέποτε έχουν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Να διευκρινίσω ότι αυτά τα 5 πρόσωπα έχουν τις εξής ιδιότητες. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο Γενικός Διευθυντής Συντελέξα, που ήταν στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας Συντελέξα από το 2020 και έμφεν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 2020 υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση τη Συντελέξα μαζί με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά με ποιους έχουν συνεργαστεί και ποτέ δεν έχει ερωτηθεί. Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο γνωστοποιήσαμε και ζητήσαμε να εξεταστεί είναι η προσωπική γραμματέας του κυρίου Ντίλιαν, η οποία είχε αναλάβει όλη τη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση και συντονισμό της εταιρείας στην Ελλάδα. Κατονομάστηκε στη δίκη 50 φορές, ουδέποτε και αυτή έχει κληθεί να καταθέσει. Και οι τρεις τελευταίοι είναι Έλληνες, είναι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα, είναι οι τεχνικοί οι οποίοι είχαν την επιμέλεια των servers, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ ανακοίνωσε τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, την ίδια μέρα πήγαν και ξύλωσαν τους servers που βρίσκονταν στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται στην Αθήνα, βρίσκονται στην Ελλάδα, ουδέποτε έχουν εξεταστεί. Να η ευκαιρία λοιπόν, μια και καλή, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες εδώ και 5 χρόνια. Γι' αυτό και είπα το πρωί ότι εμείς δεν ζητάμε να ανοίξει ένας φάκελος, ζητάμε να κλείσει ένα κενό. Ένα κενό που εξακολουθεί να λειτουργεί ως κίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Κύριε Κισε, εμείς βεβαίως ξέρουμε τι γίνεται, όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, αλλά γιατί διαπιστώθηκαν αυτά τα πράγματα και στο δικαστήριο που καταδίκασε τους 4 με 126 χρόνια φυλακή. Ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με τη σύμπλευση της ΕΥΠ και τη συνεργασία της ΕΥΠ σε αυτή την ιστορία, αλλά αν υποθέσουμε, το είπατε με έναν τρόπο προηγουμένως, αν υποθέσουμε ότι έχει βάση, ότι είναι ακριβής η πεποίθηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση, που λέει ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις παρακολουθήσεις, τότε, εφόσον αυτές έγιναν, μιλάμε για κατασκοπία τρίτου κράτους. Σωστά.
1: Είναι πολύ σωστή η αλληλουχία της σκέψης σας, διότι αν μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Ζήσης το 2024, γιατί θυμίζω το είπε το 2024, το 26 με την απόφαση του Μονομελούς αυτό καταρρίφθηκε, διαβιβάστηκε ξανά στον Αεροπάγο και ο κύριος Τζαβέλας δεν αποφάσισε κάτι άλλο, δεν είπε κάτι διαφορετικό, είπε το εξής προκλητικό, ότι δεν θα το ερευνήσω. Δεν μπήκε στη βάσανο της αξιολόγησης και αποδόμησης όσων προέκυψαν. Είπε εγώ δεν το ερευνώ, γι' αυτό κύριε και πιο προκλητική η πράξη του κυρίου Τζαβέλα, η παράληψη του να ερευνήσει. Αλλά ναι, με βάση την λογική αυτή διαδρομή, αν δεν έχει εμπλακεί η ΕΥΠ στη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, αν η Intellexa δεν το λειτουργήσε η ίδια, όπως είναι γεγονός ότι η Intellexa πάντα πουλάει, δεν το λειτουργεί η ίδια αποκλειστικά στις χώρες στις οποίες έχει πουληθεί, τότε κάποιος άλλος το λειτουργήσε. Και πρέπει να απαντηθεί ποιος ήταν αυτός. Ήτανε οι μυστικές υπηρεσίες της γείτονος χώρας, ήταν οι μυστικές υπηρεσίες κάποιας άλλης. Γιατί δεν τολμούν να το ψάξουν. Από τη στιγμή που μέχρι και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ουδέποτε η ελληνική πολιτεία προμηθεύτηκε το Predator. Ωραία, ποιος το προμηθεύτηκε, ποιος το λειτουργήσε, πού είναι αυτά τα αρχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, ποιος τα έχει στα χέρια του. Αυτά λοιπόν όσο μένουν αναπάντητα, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση θα συνεχίζει να παραμένει ζωντανή, θα συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα, θα συνεχίζει να τροφοδοτεί το δικαστικό σύστημα και κάτι τελευταίο, θα συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα στον Ταλ Ντίλιαν να θεωρεί ότι και να πιστεύει και όντως να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό για ένα τέτοιο αδίκημα να βγάζει ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει τι σημαίνει.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Κισε. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπετε και μετά το αίτημα, την υποβολή του αιτήματός σας στην εισαγγελία, πώς πρέπει να κινηθεί η εισαγγελία, σε τι εισαγγελία εύλογο
1: του Αριουπάγου πρέπει να αναθέσει το αίτημα σε εισαγγελέα, σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, και να αποφασίσει αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας και αν θα διερευνήσουν τα λεγόμενα του κύριου Ντίλιαν. Γιατί ξέρετε, αν δεν το κάνει αυτό η εισαγγελία, θα έχουμε το εξής παράδοξο. Να λέει ο Ντίλιαν εγώ έχω πουλήσει στην Ελλάδα, να ζητάει ουσιαστικά να τον καλέσουν να καταθέσει, η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μην το δέχεται, η Βουλή των Ελλήνων να μην δέχεται να του δώσει βήμα να καταθέσει τα στοιχεία, και θα οδεύουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ κάποιοι φοβούνται, κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων του κυρίου Ντίλιαν. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ό,τι και να κάνουν, ακόμα και αν δεν του δώσουν βήμα, ακόμα και αν οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αυτά τα στοιχεία θα βγουν.
0: Υποθέτω ότι η απάντηση εισαγγελίας θα πρέπει να δοθεί σε εύλογο χρόνο.
1: Άμεσα.
0: Κύριε Γεσέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή για το πόλεμο στην Μέση Ανατολή και αυτή την εκεχηρία, όπως τη λένε, συμφωνία εκεχηρίας με το πιστόλι στον κρόταφο, ενός λαού ο οποίος βασανίζεται δεκαετίες τώρα. Μιλάω για τον Λιβάνο. Πάμε στη Τζέννη να μας δώσει, Τζέννη Κρυθαρά, να μας δώσει τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που ανακοίνωθηκε χτες στην Ουάσιγκτον. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Αρχικά η κατάπαυση του πυρός τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους πάυσης των πυρών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των στελεχών της από τον νότιο τομέα του ποταμού Λιτάνη. Αυτό από μόνο το επιβεβαιώνει πόσο εύθραυστη είναι αυτή η συμφωνία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, όπως τις ονόμασαν, τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας, αποκλείοντας την παρουσία οποιοδήποτε μη κρατικού φορέα, δηλαδή της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων, το Ισραήλ και ο Λίβανος δήλωσαν ότι δεν τρέφουν εχθρικές προθέσεις ο ένας προς τον άλλον, ή ότι οι προσωπίες τους συζήτησαν ένα πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στα τέλη Μαΐου. Αυτό, να θυμίσουμε, πως περιλάμβανε τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για θέματα ασφαλείας τη μεθεπόμενη εβδομάδα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Ασφαλώς ο Χεζμπολάχ απέρριψε τους όρους εκεχηρίας. Τονίζει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινάει με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Θεωρεί επίσης την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατούμενων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ολιβική συμφωνία. Και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια πολύ κακή συμφωνία για το Λίβανο. Νομίζω πως πολύ σύντομα ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν θα βρεθεί αντιμέτωπος και με τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας, αλλά και με την οργή των πολιτών του. Αρχικά, αμέσως μόλις έγινε γνωστή αυτή η συμφωνία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή, μάλιστα, ενώ διαθέτει ελευθερία δράσης με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για να πείτε τη Βηρυτό ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών κοινοτήτων και Ισραηλινού εδάφους. Αυτά ήταν τα λόγια του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας. Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους όρους που είναι επιβαρυντικοί για τον Λίβανο, η Βηρυτός επί της ουσίας συμφώνησε σε μια εκεχηρία που το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση να τηρήσει εξ αρχής, χωρίς μάλιστα να πάρει και τίποτα. Δεσμεύεται για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που χαλάει τα σχέδια του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, αλλά δεν παίρνει και κάτι. Ούτε οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ούτε οι χιλιάδες κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν, ούτε δόθηκε η οποιαδήποτε εγγύηση για την ανοικοδόμηση όσων έχουν ισοπεδώσει οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού τους τελευταίους μήνες και όλα τα προηγούμενα χρόνια ασφαλώς. Και φυσικά δεν υπήρξε καμία αναφορά στην αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τα παρανόμως παρεχόμενα εδάφη.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω, παράλληλα το Ισραήλ προχωρά σε αυτό το καθεστώς απαρχάιτ. Έχουμε με μεγαλύτερη ένταση τα όσα κάνουν με τους οικισμούς, τους επικισμούς στην Παλαιστίνη. Αλλά να τα δούμε αυτά στην
1: Βεβαίως.
0: Επόμενη συνάντησή μας, έτσι, στο τέλος της επόμενης ώρας.
1: Βέβαια.
0: Έγινε. Εντάξει, Τζέννη μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
4: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη.
7: FM στους 102.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
20: Ο Ιούνιος ξεκίνησε δυνατά. Μπύρες Πίλς, Έζα ή παγωτό G7 3,69. Μπριζόλα Χοιρινή 4,60. Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 6,29. Νούτρι Βάλεϊ 1-1. Τράτα 4,69. Ρέμια 1,40. Τένα 7,89. Always 2-1. Σόφτις 1,59. Πάμε μπαζάρ!
21: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητήριων.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Στοκχόλμη το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Μάρκους Φώστερ που αγωνίζονταν στην ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίου και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχαιρή είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για δώσ' μου λίγο ανάσα για τη βράχνια στο Λούκι. Δέσποινα Καλοχαιρή λοιπόν στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Δήμο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Μπράγα. Χρήσα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δύο μόλις μέρες μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον ηλεκτρικό, πότε ήταν, προχτές την Τρίτη, όταν τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 τεθήκαν εκτός λειτουργίας από τον Πειραιά μέχρι την Καλλιθέα, έτσι, σήμερα, είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα στην άλλη άκρη της γραμμής, εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, τέθηκαν πάλι τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ, η Κηφισιά, το Κάτω, Μαρούσι, Νερατζιώτισσα, με αποτέλεσμα να εκτελείται η διαδρομή από τον Πειραιά μόνο μέχρι τον σταθμό Ειρήνη. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει για το λαό εδώ του Λεκανοπεδίου και για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Όλοι αυτοί ζούμε το μύθο μας εδώ στη χώρα. Αυτά πρέπει να σας πω ότι συμβαίνουν ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει ο Κουρνιαχτός από εκείνο το ρεσιτάλ υποκρισίας της κυβέρνησης, η οποία στείνει φιέστες και σόου πλήρους αντιστροφής της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι, οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω ότι την ώρα που στο σειρμό του μετρό στο νομισματοκοπείο σβήνανε τα φώτα και οι επιβάτες καλούνταν να τον εκενώσουν, ήταν εκείνη ακριβώς την ώρα εκείνη ακριβώς που ο κ. Μητσοτάκης έδινε εκείνο το τραγελαφικό σόου μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ήταν εκεί και το θυμήθηκα λόγω αυτού που έγινε πάλι σήμερα, που από το βήμα εκείνης εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Ξαναλέω, ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε αυτά, στη γραμμή 3 του μετρό, ο σειρμός παρέδιδε πνεύμα λόγω τεχνικού προβλήματος. Τώρα, τι πραγματικά συμβαίνει? Γιατί μιλούσα το πρωί με τους εργαζόμενους στα λεωφορεία. Καταρχάς, εκείνη η φιέστα στήθηκε από την κυβέρνηση σε ένα άδειο από εργαζόμενους αμαξοστάσιο εκεί στο μετρό. Εκεί λοιπόν διαφημίστηκε το δίθεν έργο στις αστικές συγκοινωνίες. Εδώ μιλάμε για τεράστια πρόκληση για τον κόσμο, έτσι. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάνε και έρχονται ξέρουν τι βιώνουν κάθε μέρα. Μιλάμε για ένα γολγοθά στην προσπάθεια των ανθρώπων να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να σας πω, σε εκείνη την εκδήλωση το ντεκόρ τι ήταν? Το ντεκόρ στη φιέστα ήταν κάποιοι μικροί σειρμοί με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. Αυτό ήταν το ντεκόρ της φιέστας. Οι οποίοι εξωτερικά τους είχαν καλοποίησει για να μοιάζουν με καινούργοι. Αυτά στη χώρα με τους μποτιλιαρισμένους δρόμους, με τις ατέλειωτες ώρες αναμονής, με τους ανθρώπους να στιβάζονται σαν σαρδέλες τις ώρες αιχμής, και αυτοί πανηγυρίζουν ότι έχουν, λέει, καταφέρει να βελτιώσουν την κατάσταση στην συγκοινωνία της Αττικής. Βεβαίως, όταν γίνεται καμιά απεργία ή καμιά κινητοποίηση, τότε όλοι είναι ευαίσθητοι από αυτούς που δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Λες και τις άλλες ώρες κουνιέται τίποτα. Για πηγαίνετε στον Κηφισό καμιά βόλτα να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι μετακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Ο αριθμός των 1076 λεωφορείων που παρουσίασε ο κύριος υπουργός σε εκείνη τη φιέστα, ο Κυρανάκης, ακόμα και ακυκλοφορούσαν όλα, έτσι. Καθώς είναι δεκάδες αυτά τα οποία βγαίνουν εκτός κυκλοφορίας λόγω βλαβών, είναι πολύ λιγότερος σε σύγκριση με τα 1700 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν στις λεωφοριακές γραμμές το 2009. Το 2009, επαναλαμβάνω, ήταν 1700. Και τώρα λένε θα τα κάνουν 1056, 1076, συγγνώμη. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 1700 ή το 1076? Και ξέρετε τι είπαν? Ότι ο στόχος τους, λέει, είναι να φτάσουν στα επίπεδα του 2009, πότε? Σε 2 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια δηλαδή, να υπάρχουν στους δρόμους Αθήνας τόσα λεωφορεία όσα υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό στείλουν τις φιέστες. Και τι άλλο είδαμε? Αυτό που είδαμε είναι να μιλάνε για προσλήψεις 500 οδηγών. Ξέρετε πόσα είναι τα κενά αυτή την ώρα? 3.000 είναι τα κενά στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι η εντατικοποίηση και η μεγάλη πίεση για να βγει ο φόρτος του συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, αυτή η κατάσταση οδηγεί δεκάδες εργαζόμενους σε παραίτηση εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των τραγικών εργασιακών συνθήκων. Ένα ακόμα στοιχείο. Μόνο την περίοδο 2020-2025 οι αποχωρήσεις οδηγών ήταν 645. 645. Αλλά αυτοί, λέει, θα προσλάβουν 500. Όταν τα κενά είναι 3.000. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σήμερα είχαμε τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο.
0: Για πείτε μας, τι νέα δεδομένα έχουμε?
1: Είναι καλά τα δεδομένα. Βέβαια, ακόμα δεν έχω διαβάσει την απόφαση για να σας το πω με πλήρη βεβαιότητα ότι λύνονται όλα τα θέματα των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι οποίοι πραγματικά είχαν υποφέρει από τα φαντς και από τις εταιρείες διαχείρισης, καθότι τους ζητούσαν παρανόμως τεράστια ποσά, δεν ακολουθούσαν, παραβίαζαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, των ειρηνοδικείων που είχαν εκδώσει τις αποφάσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τους ζητάνε διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που είχε ορίσει ο δικαστής, και να αναγκάζονται οι δανειολήπτες να τρέχουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταβάλλοντας ποσά για τα δικαστικά έξοδά τους, για να αποδείξουν ότι η συμπεριφορά αυτή των εταιριών ήταν παράνομη. Και ευτυχώς ο Άριος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες, αναφέροντας αυτό ουσιαστικά που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται με φάση τη δόση που είχε βγάλει το δικαστήριο, η απόφαση δικαστική, και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο, όπως έκαναν, με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνουν διπλάσιες δόσεις σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Ξέρετε, φοβάμαι ότι εδώ έχουμε, αλλά εσείς θα μας το διευκρινίσετε, μπορεί να κάνω και λάθος, υπάρχει και να έχω και αυτό το προτέρημα, κάνω λάθη μερικές φορές. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια κατάσταση να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που πριν από μερικά χρόνια, μέσα σε 8 μέρες, κατάφερε και διάβασε κάτι δεκάδες χιλιάδες σελίδες για να δικαιώσει τελικά τα κοράκια, τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες τι κάνουν? Παίρνουν στο 1%, εσείς μας τα έχετε πει, της αξίας τα δάνεια, και μετά λιτζάρουν, πνίγουν τους δανειολήπτες, ζητώντας αυτά τα απίθανα τοκογλυφικά τα οποία ζητούν. Έτσι δεν είναι?
1: Η νομιμοποίηση, κύριε Μπογιόπουλε, των εταιριών διαχείρισης και των services και των funds, οι οποίοι πήραν τα δάνεια των πολιτών με αυτόν τον τρόπο, με μικρά ποσά, και αυτή τη στιγμή τα διαχειρίζονται και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ήταν ο εφιάλτης ο οποίος τον βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, μετά το 2023 που εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Από τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις μια δόση την οποία μπορείς να ανταποκριθείς, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις ένα πληστηριασμό. Καθημερινά παλεύουμε με αυτές τις εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι ακολουθούν ένα πολύ πιο αυστηρό πρόσωπο προς τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτή τη στιγμή να χάνει τα σπίτια του, πολλοί κόσμος να χάνει ακόμα και την πρώτη κατοικία του, αν δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο νομικό πλαίσιο με το οποίο να μπορεί να την προστατεύσει, και να έχουμε ένα διαρκή και ασταμάτητο πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος είναι άνισος, διότι οι εταιρείες αυτές έχουν τεράστια νομικά, οι νομικές υπηρεσίες. Ο κόσμος τρέχει με έναν δικηγόρο ο οποίος προσπαθεί να πολεμήσει, και κάποιοι δεν μπορούν να έχουν ούτε καν δικηγόρο, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τούτο, με αποτέλεσμα να χάνονται σπίτια, να βλέπουμε εξώσεις, να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι, ανθρώπους που είναι φτωχοί, γεροντάκια, να μένουν έξω από τα σπίτια.
0: Ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν νίκη στο σπίτι τους, το οποίο το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές.
1: Ακριβώς. Το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές. Σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι τράπεζες, θα σας πω. Mm-hmm. Όταν οι τράπεζες τους έβαζαν να πληρώνουν ουσιαστικά, να υπογράφουν ρυθμίσεις, με τις οποίες αυτές τις ρυθμίσεις τους ανάγκαζαν να πληρώσουν και διπλό το δάνειό τους, με τις επιμηκύνσεις, τις οποίες τις παρουσίαζαν ως κάτι το οποίο ήταν για αυτούς μια ευκαιρία, ενώ στην πράξη δεν ήταν ευκαιρία, ήταν η ταφόπλακα η οποία τους έβαλαν. Μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις ρυθμίσεις αυτές, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση, έβγαιναν εκτός ρυθμίσεων, και μετά τα δάνεια αυτά δόθηκαν στις εταιρείες αυτές, μετά νομιμοποιήθηκαν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, και τώρα ευτυχώς βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία τουλάχιστον όσοι μπόρεσαν και μπήκαν στον νόμο Κατσέλη θα έχουν αυτή τη στιγμή μία ευνοϊκότερη μεταχείριση, ευτυχώς, και δεν θα χάσουν τις αποφάσεις αυτές, δεν θα βγουν, γιατί μιλάμε για 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη, και λόγω αυτής της πρακτικής των εταιριών ήταν στο παραένα να χάσουν τις αποφάσεις και την προστασία τους.
0: Πείτε μας, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, πείτε μας, η κατάσταση με τους πληστηριασμούς πού βρίσκεται, κύριε Φραγκάκη? Δηλαδή ο αριθμός είναι, βαίνει αυξανόμενος?
1: Βαίνει αυξανόμενος, κύριε Μπογιόπουλε. Οι πληστηριασμοί δεν σταματάνε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα προηγούμενα χρόνια χάνουν τις ρυθμίσεις τους, δυστυχώς. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος δεν λύνεται. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει, το λέω και το ξαναλέω και δίνω έμφαση σε αυτό που σας λέω τώρα, να γίνουν γενναία κουρέματα. Δεν γίνεται ο κόσμος να πληρώσει τα δάνεια που είχε πληρώσει διπλά και τριπλά. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει για να προστατευτούν πραγματικά τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών.
0: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε σε αυτό που κουβεντιάζαμε και χτες. Μιλάμε για τις προτάσεις της κυβέρνησης για τις συνταγματικές, για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εδώ έρχεται τώρα να προσθεθεί και μια απαράδεκτη fast track διαδικασία. Έχουμε μια σαφή κυβερνητική μεθόδευση και ως προς την ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και ως προς τη διαδικασία που προκρίνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μιλάμε για αλλαγές που θέλουν να φέρουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρση μονιμότητας, δημοσιονομικούς κόφτες κτλ. Και όλα αυτά με fast track διαδικασίες. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Υπήρξε συνεδρίαση στην Επιτροπή Αναθεώρησης? στην διάσκεψη των Προέδρων, πώς το λένε, ναι.
2: Ακριβώς, η οποία έθεσε προθεσμία για την Επιτροπή, η οποία θυμίζω ακόμα δεν έχει συσταθεί, θα συσταθεί την επόμενη Τετάρτη, ως προθεσμία τελική καταληκτική για την υποβολή της έκθεσής της την Τετάρτη Αυγούστου. Δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα, αλλά σε χρόνο πολύ λιγότερο από όταν θα αρχίσει να έχει τις εργασίες της η Επιτροπή. Θυμίζω ότι στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την τυπική, έγκριση. Φαίνεται, Νίκο, πάντως πως είναι κάποιο, πώς να το πω, κάποιο χαρακτηριστικό της κάθε πλειοψηφίας να ορίζει μια πολύ σύντομη διαδικασία όταν βάζει σε έναρξη τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Κάθισα και έψαξα, επειδή μιλήσαμε το μεσημέρι και είπαμε τι θα πούμε το βράδυ, τι είχε γίνει το 19 όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ακριβώς την ίδια προθεσμία δύο μηνών και τότε η Νέα Δημοκρατία, με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, φώναζε ότι η προθεσμία είναι πάρα πολύ σύντομη και δεν μπορούν τόσο μεγάλες αλλαγές να συζητηθούν σε τόσο μικρό χρόνο.
0: Όταν είναι κυβέρνηση, το Pat Cute είναι μια χαρά. Όταν είναι αντιπολίτευση, το Pat Cute είναι εξωθεσμική διαδικασία.
2: Τώρα εδώ, επειδή ακριβώς φαίνεται πως είναι και η ημερομηνία στην οποία θα κλείσει η Βουλή, θα διακόψει για τις θερινές της διακοπές και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε συνεδριάσει το 15 Αύγουστο, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί τότε υπήρξε και μια παράταση 15-20 ημερών. Φαίνεται πως εδώ αυτή η παράταση δεν μπορεί να γίνει. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα κατατεθεί η έκθεση της Επιτροπής στις 4 του μήνα και πιθανότατα στις 5 ή στις 6 μπορεί να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία, προκειμένου η δεύτερη να γίνει.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις στην διάσκεψη.
2: Πάρα πολλές αντιδράσεις. Με πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα στη διάσκεψη, το οποίο αντίδρασε λέγοντας ότι είναι απαράδεκτα σύντομος αυτός ο χρόνος ο οποίος δίνεται στην Επιτροπή για να καλύψει το έργο, όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία μιλάει για 30 κορυφαίες κομβικές θεσμικές αλλαγές. Αυτό, Νίκο, στην πράξη, για να μην τώρα ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει 10 και 12 ώρες κάθε μέρα για να προλάβει να βγάλει έργο μέχρι τις 4 Αυγούστου. Είμαστε ήδη στις 4 Ιουνίου σήμερα και θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, ότι η Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, στη Βουλή η πλειοψηφία αποφασίζει. Αυτή είναι η προθεσμία την οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία και μένει να δούμε πλέον ποια θα είναι η αντίδραση των κόμματων της αντιπολίτευσης όταν αρχίσουν οι εργασίες της Επιτροπής, αν δηλαδή θα παραμείνουν όλα τα κόμματα μέσα για να συμμετέχουν κανονικά στη συζήτηση.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Νίκο, καλό βράδυ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξίδωση. Είδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη και γκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία... Στο χώρο του σιδήρου.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
21: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Της Κρήτης στα Χανιά, που έμελε να γίνει ένα από τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ολοκαύτωμα της Κανδάνου, όπως και η σφαγή στο Κοντομαρί, ήταν η κτηνοδία των ναζί εισβολέων στην ηρωική αντίσταση του λαού της Κρήτης, στο έπος που γράφτηκε στην ιστορία ως μάχη της Κρήτης. Η Κάνδανος είχε βομβαρδιστεί ήδη από την πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης, στις 20 του Μάη. Στις 24 Μάη, μετά από σφοδρή μάχη στο Φαράγγι, σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί, και παρότι η μάχη τέλειωσε στις 31 Μαΐου, οι Ναζί επέστρεψαν στο χωριό. Ήταν Δευτέρα 2 Ιούνιου όταν ξεκίνησε η ανίποτη σφαγή, η οποία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Μιλάμε για τον ανελαίητο βομβαρδισμό του χωριού και στη συνέχεια για τα τμήματα του ναζιστικού στρατού, αυτών των δολοφόνων που μπήκαν στο χωριό. Η Κάνδανος έγινε ολοκαύτωμα. Οι Ναζί συγκέντρωσαν κατά ομάδες τους κατοίκους και άρχισαν οι εκτελέσεις. Οι περίπου 180 κάτοικοι της Κανδάνου δολοφονήθηκαν, τα σπίτια τους πυρπολήθηκαν, ακόμα και τα ζώα τους σφάχτηκαν. Το μένος των ναζισταράδων ήταν τέτοιο που έφτασαν να αφήσουν ακόμα και γραπτές αποδείξεις αυτής της κτηνοδίας, αυτής της θηριωδίας. Η Κάνδανος, όπως σωστά έχει καταγραφεί, είναι η μοναδική περίπτωση εγκλήματος πολέμου όπου ο θήτης όχι μόνο αναγνωρίζει το έγκλημά του, αλλά το προπαγανδίζει κιόλας προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Προς παραδειγματισμό, λοιπόν, τις αμέσως επόμενες μέρες οι Ναζί πήγαν και τοποθέτησαν δύο πινακίδες, δύο επιγραφές στις εισόδους της Κανδάνου από Χανιά και Παλαιόχωρα, γραμμένες και στα γερμανικά και στα ελληνικά. Η πρώτη πινακίδα έγραφε: «Δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και παπάδες μαζί, και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3/6/41 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ», το ποτέ με κεφαλαία γράμματα. Η δεύτερη επιγραφή, η οποία είναι και ελαφρώς ανορθόγραφη, έγραφε: «Ως αντίπινον των άνω οπλισμένων πολιτών ανδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφει η Κάνδανος». Οι Γερμανοί ξανάρχονται το 43. Και τι κάνουν? Φιλοτέχνησαν, βάλετε τη λέξη εισαγωγικά βέβαια, και τρίτη, μαρμάρινη αυτή τη φορά, στήλη, που ανέφερε τα εξής: «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος, κατεστράφει προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών». Αυτά είναι τα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας. Επίσης, τέτοια μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας ήταν οι φωτογραφίες του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht, που φωτογράφησε την εκτέλεση στο Κοντομαρί. Τα αρνητικά του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht από την εκτέλεση στο Κοντομαρί ανακαλύφθηκαν το 1980 στα ομοσπονδιακά γερμανικά αρχεία από τον δημοσιογράφο, τον Έλληνα δημοσιογράφο, τον Βάσο τον Μαθιόπουλο. Αυτά τα θυμίζω διότι εδώ στην Ελλάδα, πέραν των υπολείπων, τα θυμίζω και διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν τύπο ο οποίος στις 24 του 2011, ξέρετε, δεν την επέλεξε ο τύπος αυτός τυχαία την ημερομηνία, είναι η ημερομηνία γέννησης του Χίτλερ το 24, και έγραφε: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτό το κείμενο, το οποίο υμνεί την ανανεωτική πορεία του ναζισμού, αυτό το κείμενο το οποίο συνδέει την ελληνική αρχαιότητα με τον ναζισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι τα SS εμπνέονταν από ρομαντισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι η Γκεστάπο εκπροσωπούσε τον κλασικισμό και το πνευματικό κίνημα, έχει την υπογραφή του καταδικασμένου τελεσίδικα ναζισταρά Κασιδιάρη. Αυτοί είναι οι πατριώτες της ναζιστικής συμμορίας.

0: Real FM. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Και σε, κύριε, ακούτε τον Κώστα Τουρνά, έναν άνθρωπο με σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή, με υποδειγματική σοβαρότητα, έναν άνθρωπο που εκπέμπει σοβαρότητα. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Κώστας Τουρνάς, θα είναι εδώ αύριο μαζί μας, σε 7 η ώρα.
1: Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε χθες τη διεύρυνση κατά περισσότερες από 2.000 κατοικίες τριών εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περιττό να θυμίσω ότι οι Ισραηλοί οικισμοί είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα νέα σχέδια του Τελ Αβίβ προβλέπουν 1.006 κατοικίες σε ένα νέο οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ, 922 κατοικίες κοντά στην Παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς και 234 κοντά στη Χεβρώνα. Επί των ημερών της κυβέρνησης του Νετανιάχου έχει σημειωθεί σημαντική διεύρυνση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έχουν δημιουργηθεί και πολλοί νέοι οικισμοί. Σε αυτό έχει και πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος εγκρίνει και προωθεί το ένα νομοσχέδιο για επικισμό μετά το άλλο και δηλώνει ανοιχτά πως θέλει να καταστρέψει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μάλλον τη Δυτική Όχθη.
0: Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
2: Θα πάμε στην Αλβανία, εκεί όπου δεν έχουν σταματήσει οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη μετατροπή προστατευόμενης περιοχής σε τουριστικό θέρετρο, μία επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, του Τζάρετ Κούσνερ. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη συνεχή ημέρα, μερικοί από αυτούς κρατώντας μάλιστα φουσκωτά φλαμίγκο όσον αφορά στην επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μπλοκάρισμα του έργου. Πρόκειται για μια περιοχή που ζουν φλαμίγκο, σπάνια ερπετά και έχει και μοναδική χλωρίδα. Ο Πρωθυπουργός Σαντιράμα συνεχίζει να υπεραμείνεται της επένδυσης, ωστόσο πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο. Ωστόσο και σε αυτές τις δηλώσεις του επέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας πως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο είναι αυτός στην εξουσία. Με αφορμή αυτή την επένδυση όμως έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος διαμαρτυριών στην Αλβανία για τα φαινόμενα διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό αλλά και για την καταπάτηση δικαιωμάτων των πολιτών και της γης τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω χαιρετισμό στον Δανιήλ, στον Αρίωνα, στον Τζον. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιάς. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ραντεβού μας είναι αύριο εδώ στις 7 η ώρα με τον υπέροχο Κώστα Τουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 22730-35426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.